Αντένες 936.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έχεις κουραστεί αυτές τις μέρες?
2: Όχι καθόλου, μια χαρά.
1: Γιατί σε βλέπω έτσι πολύ?
2: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Okay.
2: Δεν θα έλεγα βέβαια ότι είναι και
1: δεν
2: το καλύτερο.
1: Δεν ούτε μια διακοπή, έτσι μια βόλτα,
2: ναι, παιδί μου,
1: μια σαρδέλια στην παραλία, τίποτα.
2: Και τι έγινε λοιπόν, αυτά μπορεί να τα κάνει κανείς, τι σε εμποδίζει τίποτα?
1: Όχι, και θα σε συντροφεύσω και με μεγάλη χαρά.
2: Εντάξει, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, 5η 30 Ιουλίου,
1: Ναι.
2: Σήμερα και αύριο.
1: Κάτι φορά
2: μία
1: σήμερα.
2: Και μία.
1: Μία και μία.
2: Και μπαίνει ο Αύγουστος, ωραία. Μπαίνει. Και το 2 στη τιμή του ενός είναι μαζί σας και σήμερα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
2: Όλη η παρέα, η ομάδα είναι εδώ, φύγαμε.

0: Να μωρέ που τους κατηγοράτε. Oh, ότι κάνανε ακριβούς γάμους, ότι δώσανε εκατομμύρια.
1: Μα τώρα πλάκα ότι... κάνεις. Στο Madison Square Garden παντρεύτηκαν.
0: Τι μια χαρά, γιατί, μαγκιά τους.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες. Αφού τα έχουν, γιατί.
1: Ότι τα έχουν, τα έχουν, αλλά
0: όχι,
1: τα δίνουν. Όχι,
0: μεταξύ
1: και...
0: τους, τα λεφτά, έτσι.
1: Τα έχουν και μεταξύ τους, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι, παντρευτήκανε.
1: Γι' αυτό παντρευτήκανε.
0: Τέλος πάντων. Taylor Swift και Travis Kelce.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει εδώ και αρκετές μέρες ο γάμος, όμως τα μαναφούκια και το τι έγινε και
1: τι,
0: τι απασχολεί την κοινή γνώμη γύρω από αυτά τα παιδιά, κάθε μέρα βγαίνει και κάτι.
1: Έτσι.
0: Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δόρισαν, λέει, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους που μίλησε στο Guardian, κρατήσου,
1: ναι,
0: 26 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
1: Να, έτσι χάνονται καριέρες. Δεν κάνουμε εμείς ένα φιλανθρωπικό οργανισμό. Δεν θα παίρναμε κάτι.
0: Ντροπή σας. Παιδί μου, αυτοί τα δώσανε με την καλή τους στην καρδιά.
1: Καλά, και εγώ από την καλή τους καρδιά θα τα παίρνα. Από πού θα τα παίρνα.
0: Σε 20 οργανισμούς. Πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πόλεις, πρόσεξε, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Όπως το Νάσφιλ.
1: Από εκεί ξεκίνησε η
0: Taylor Swift. Ναι. Το Kansas City, που είναι έδρα των Chiefs που παίζει ο,
1: ναι,
0: δικός της, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, λέει, θα πραγματοποιηθεί.
1: Όχι, πραγματοποιήθηκε ο γάμος στη Νέα Υόρκη.
0: Έγινε στη Νέα Υόρκη.
1: Σωστό.
0: Πραγματικά. Θαυμαστές της Taylor Swift σχολιάζουν το ύψος δωρεάς, επισημένοντας ότι το 26 είναι το διπλάσιο του 13, πρόσεξε.
1: Quiz τώρα, τι σχέση έχει το 13?
0: Είναι, λέει, αριθμός που η ίδια έχει.
1: Η ίδια, ναι, έχει αριθμολογικά. Αυτό που προσθέτει στα γράμματα και βγάζει τον αριθμό,
0: ναι,
1: είναι ο τυχερός της αριθμός.
0: Μάλιστα.
1: Έχει βγάλει άλμπουμ με το 13.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά. Γενικά το 13 παίζει πάρα πολύ.
0: Τα
1: και κάτι
0: όλα,
1: με το ναι,
0: το ψάχνεις,
1: δεν είμαι εγώ κουτσομπόλα.
0: Okay. Κρίμα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, αριθμός στο 50.
1: Στο 50.
0: Να δώσουν 100 εκατομμύρια. Γιατί
1: έλαντε, όχι. Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, αν θέλεις να δώσεις μια όθηση στην καριέρα σου, εσύ αντί να δώσεις χρήματα, οποιοδήποτε μας ακούει.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να σπουδάσει πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να σου πω, αυτό το σκέφτομαι κι εγώ.
1: Να.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: όχι. Λοιπόν, σχολές ανώτερες σχολές Α που είπε και η Άννα, παιδιά, προσφέρουν up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online ή διαζώσεις φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης. Πώς έρχεστε σε επαφή με αυτό το υπέροχο ίδρυμα?
1: Α, είναι απλό. Είτε καλείτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Πώς τα λες.
0: Ναι.

0: Camping Tips. Mm. Σήμερα νούμερο 4. Ξεκινήσαμε τη δε... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εγώ την έχω πατήσει πολύ άσχημα.
0: Το ξέρω
1: αυτό.
0: Και πολύ
1: την πατά. Τώρα όχι αστεία.
0: Παιδιά, όταν κάνετε κάμπινγκ, έχετε τη σκηνούλα σας μια χαρά, πολύ ωραία, μια χαρά. Μην κάνετε αυτό που βλέπω πάρα πολλές φορές. Έξω από τη σκηνή το βράδυ έχετε στήσει τη φωτίτσα, το γκαζάκι.
1: Ναι.
0: Έτσι, και αρχίζει και μαγειρεύετε και κάνετε και ράνετε και τρώτε και πέφτουν τα ψίχουλα και πέφτουν τα, ξέρω εγώ, τα κομματάκια από το κρέας που σου ξεφεύγουν ή καμιά πατάτα ή δεν ξέρω τι κτλ. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Πολύ επικίνδυνο και υπάρχουν και άνθρωποι που ειδικά αφήνουν τα παιδιά και το έχω δει πάρα πολύ συχνά να τρώνε το κολατσιό τους μέσα στη σκηνή.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μαζεύει ό,τι ζωήφιο μπορείτε να φανταστείτε μέσα στη σκηνή, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Και εκτός το ότι τα έντομα τσιμπάνε, μεταφέρουν και μολύνσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό. Ούτε μπορείς να καθαρίσεις μια σκηνή σαν να είσαι στο σπίτι σου με την ηλεκτρική.
0: Έτσι.
1: Οπότε ό,τι θέλουμε να φάμε, βγάζουμε το ποδαράκι έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τρώμε.
0: Ή στρώνουμε κάτι από κάτω και μετά το μαζεύουμε.
1: Το τεινάζουμε
0: μακριά.
1: Επίσης, δεν είναι δύσκολο.
0: Δείτε το, είναι σημαντικό.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

0: στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι άβρα νομίζεις έχει ο εγώκερος αγάπη μου, γιατί όλη αυτή τη βδομάδα ξεσκονίζουμε τα ζώδια με το τι χρώμα τους συντροφεύει σαν άβρα, ας πούμε.
1: Τι μας έχει μείνει, δεν μας έχουν μείνει και πολλά.
0: Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου ταιριάζει. Εγώ είμαι κρυός,
1: ναι,
0: με οροσκόπο εγώκερο.
1: Αλήθεια.
0: Ο κρυός, όπως είπαμε πριν από μέρες, έχει το κόκκινο. Ο εγώκερος έχει το σκούρο κόκκινο.
1: Εντάξει, είσαι της πυρκαγιάς, εσύ δεν είσαι.
0: Έως και μπορντό το λες, έτσι. Γιατί λέει είναι το πιο αποφασιστικό ζώδιο. Ρε παιδί μου, πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε.
1: Πώς βγαίνουν ή πώς αντέχονται, λάθος ερώτηση κάνεις.
0: Δεν ικανοποιείται εύκολα. Λέει, επιμένει πάρα πολύ στο στόχο, είναι φιλόδοξος, έχει αυτό το πάθος του ανθρώπου που μοιάζει ήσυχος, αλλά μέσα του.
1: Τα πάντα είναι.
0: Είναι όλα στο κόκκινο. Εντάξει.
1: Είσαι όμως και οροσκόπος και ζώδιο, ταμάμε.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, οροσκόπος και ζώδιο είμαι, τα μάμα, αλλά στην ομάδα είμαι πολύ πράσινος.
1: Ευθύνη. Είσαι πολύ πράσινος.
0: Πολύ
1: εδώ έρχεται η σύγκρουση.
0: Πολύ βάζελος.
1: Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξω ομάδα.
0: Σε παρακαλώ. Αυτό οι δικές μου που ήταν μαζί μου το ξέρουνε. Γιατί το κερατάς δεν σημαίνει ότι σε κερατώνουνε μόνο.

0: Μην το συγχύζετε, παιδιά.
1: Ναι, παρακαλώ πάρα πολύ στους υπευθύνους του στουντίου.
0: Του στουντίου.
1: Έτσι, να μην δέχονται παρεμβάσεις από την ομάδα παραγωγής την ώρα που τέλος πάντων προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε.
1: Εντάξει.
0: Πέντε.
1: Το καλοκαίρι είναι το αντικαταθλιπτικό των social media.
0: Και όμως, ναι κύριε.
1: Για πες.
0: Διότι ομάδα ερευνητών διαπίστωσε, παρακολουθούσαν την κίνηση στα social media ένα ολόκληρο χρόνο και παρατήρησε ότι τα tweets από όλο τον κόσμο είχαν πιο θετικό τόνο στις περιοχές που πλησίαζαν το θερινό ηλιοστάσιο. Μισός πλανήτης τη μία το ένα εξάμηνο, μισός πλανήτης τον άλλο. Με άλλα λόγια, όσο μια περιοχή πλησιάζει το καλοκαίρι,
1: τόσο μεγαλύτερη... τα tweets.
0: Όχι, τόσο πιο θετικά είναι τα tweets. Είναι θετικά στο συνέστημα. Δεν βρίζουν, δεν αυτό, δεν έχουν έλεγχο, δεν έχουν κάνει στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε παντός καιρού. Μιλάω για τους άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Έτσι. Οι αναρτήσεις είναι πιο ήπιες, πιο θετικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο ο ήλιος μας.
1: Ζεσταίνει. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να το δει πει και λογικό. Αυτά τώρα τα παρακολούθησε ολόκληρη ομάδα.
0: Ολόκληρη ομάδα.
1: Επιστημόνων.
0: Επιστημόνων.
1: Και του πληρώνουν γι' αυτό.
0: Ομάδα, ε.
1: Είπε ομάδα. Λοιπόν, πρέπει να έχουν καλό προπονητή.
0: Ε, βέβαια.
1: Α, μπράβο.
0: Και πού θα βρούμε καλό προπονητή, φίλε μου.
1: Όχι μόνο για ποδόσφαιρο. Και για μπάσκετ, για τένις, για πάντελ, για κολύμβηση, για βόλεϊ, για κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική aerobics. Προπονητικής σπουδές, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ό,τι και ό,τι.
0: Στις ανώτερες σχολές Α, εννοείς.
1: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, 210-52-79-500 καλείτε ή 210-96-40-117 ή
0: ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Έβγε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Τι ωραία μας έχει σήμερα.
0: Είναι μια χαριτωμένη είδηση η σημερινή.
1: Okay.
0: Μια ξεχωριστή εικόνα χάρισε η φύση στο Δέλτα του Εύρου, καθώς μια ακόμη οικογένεια βουβόκυκνων έκανε την εμφάνισή της στα νερά της περιοχής. Το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ο αριθμός των νεοσών, αφού 9 μικρά κυκνάκια εντοπίστηκαν να κολυμπούν προστατευμένα δίπλα στους γονείς τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για επισκέπτες και φυσιολάτρες. Οι εικόνες που βρίσκουμε στην ιστοσελίδα το Pet μου αποτυπώνουν τη σπουδαία βιοποικιλότητα της περιοχής, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας. Η παρουσία των βουβόκυκνων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα πουλιά αυτά επιλέγουν προστατευμένα και καθαρά υδάτινα περιβάλλοντα για να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Ο βουβόκυκνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδρόβια πουλιά της Ευρώπης και ξεχωρίζει για το λευκό του φτέρωμα, τον μακρύ λαιμό και το χαρακτηριστικό πορτοκαλί ράμφος με τη μαύρη προεξοχή στη βάση του. Ονομάζεται βουβός επειδή, σε αντίθεση με άλλα είδη κύκνων, είναι σχετικά ήσυχος και δεν βγάζει συχνά δυνατές φωνές. Οι βουβόκυκνοι σχηματίζουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και συνήθως μένουν με το ίδιο τέρι για πολλά χρόνια. Και οι δύο γονείς συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα και την προστασία των νεοσών. Τρέφονται κυρίως με υδρόβια φυτά, φύκια και μικρούς οργανισμούς που βρίσκουν σε ρηχά νερά, ενώ προτιμούν ήρεμες λίμνες, λιμνοθάλασσες και υγρότοπους όπως το Δέλτα του Εύρου. Η παρουσία τους αποτελεί συχνά ένδειξη ενός υγιούς οικοσυστήματος.
1: Τέλειος, ευχαριστούμε πολύ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη, φίλες και φίλοι, και η παρέα είναι εδώ. Πώς με βρίσκεις?
1: Σε βρίσκω πάρα πολύ έντονο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, και μ' αρέσει. Έτσι είσαι γεμάτος ενέργεια.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις κάνουν καλό, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, πραγματικά, σε όλες.
0: Δύο στην τιμή του ενός, αντιπαρέρχομαι. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, δεύτερο μέρος, μια ώρα δική μας μπροστά μας. Φύγαμε. Look me in the eye, tell me that I'm still alive, 'cause what you did last night was a sin.

0: say you're a demon, I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό με συγκινεί.
1: Δεν σε συγκινεί και εσένα, και εμένα μ' άρεσε.
0: Κοίτα, αυτή η γυναίκα ήτανε πολλά.
1: Ήτανε πολλά, σήμαινε περισσότερα και ακόμα και αν ερχόσουνα σε αντιπαράθεση μαζί της ή αν δεν συμφωνούσες μαζί της, δεν μπορούσες να αγνοήσεις την αξία της. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα στους μεγάλους ανθρώπους.
0: Ήτανε πολλά, λοιπόν.
1: Σαν και σήμερα,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: με συγκινεί ιδιαίτερα, για πες.
1: 30 Ιουλίου του 1982, mm-hmm. πήγε η Μελίνα, η Μερκούρη, mm-hmm. ως Υπουργός Πολιτισμού, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό και τους έκανε όλους.
0: Είχε τον τρόπο της
1: ειλικρινά,
0: και το τσαγανό.
1: Μαλλιά κουβάρια. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα της επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα και πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη η οποία αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη λέξη Ελγίνια, όπως το ξέραμε μέχρι τότε. Και από τότε άλλαξε και επίσημα. Δεν υπάρχουν πια ως όρος τα Ελγίνια.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Είναι τα μάρμαρα των γλιτών του Παρθενώνα.
0: Τα οποία πρέπει να είναι εδώ. Εντάξει, γιατί αυτή η χώρα, πέρα από τουρισμό, έχει και πολιτισμό.
1: Έτσι, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι αλλού, να το πούμε έτσι.
0: Τώρα, αν μιλάμε για τουρισμό, εντάξει, χρειάζεται και ανθρώπους εκπαιδευμένους, γιατί όχι. Και πού μπορείτε να σπουδάσετε, παιδιά, τουριστικά επαγγέλματα?
1: Ειλικρινά όμως το έχω εμπεδώσει, να σου το πω.
0: Για πες.
1: Έτσι, με μία ανάσα.
0: Για πες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στις ανώτερες σχολές Α, με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων και με εργαλεία AI, και το πιο σημαντικό από όλα, παρακολούθησέ με σε παρακαλώ, με συμβόλαιο εργασίας από τη SWOT Hospitality.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Πραγματικά μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες για εγγραφή προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες ακόμα, ό,τι προλαβαίνετε.
0: Να σου πω, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Το είπα προηγουμένως.
1: Το ξαναλέω κι εγώ.
0: Μπράβο σου.
1: Έχω κι εγώ το κοινό μου.
0: Μουσική.

0: Λοιπόν, τώρα να απαντήσουμε στο φλέγον ερώτημα που πίστεψε με απασχολεί πολλές και πολλούς.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Το καλοκαίρι.
1: Εδώ μου λένε να το στα πω από πριν.
0: Για κάτι εύκολο, γρήγορο, ωραίο, γευστικό, ναι. Υγιεινό.
1: Ναι.
0: Όπως όλες αυτές τις συνταγές που μας προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το candinamag.gr.
1: Βεβαίως, και να πούμε.
0: Κινόα με μπέικον και αβοκάντο.
1: Α, αυτά είναι τα αγαπημένα μου εμένα.
0: Το
1: βγάλει
0: ξέρω.
1: Το μπέικον, αλλά τα υπόλοιπα.
0: Δεν σ' αρέσει το μπέικον?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Οκ, θα το υποστείς.
1: Θα γιατί... το υποστώ γιατί φέρνει νοστιμιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πες τι έχουμε.
1: Λοιπόν, κινόα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τα ξαναλέμε, δεν βράζουμε έτσι. Ζεστό ναι. Νεράκι, το ρίχνουμε μέσα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπέικον τραγανό.
0: Okay.
1: Ή αν θέλετε κάτι καπνιστό mm-hmm. για να δώσει γεύση. Αβοκάντο για τα καλά έλαια. Mm-hmm. Ντοματίνια.
0: Ωραία.
1: Κρεμμυδάκι φρέσκο.
0: Μάλιστα.
1: Και λάιμ. Δεν έχετε λάιμ και το λεμονάκι, το σώζει.
0: Απίστευτο πραγματικά για
1: μην
0: καλοκαίρι. Ό,τι θέλει. Ό,τι πρέπει, συγγνώμη.
1: Και χωρίς πιτούλα.
0: Έτσι. Καλά, αυτό τώρα άστο.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6.
2: Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Arnold Schwarzenegger, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Jimi Hendrix, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακύρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι ρε, που πάμε, θα έλεγε ποιος εκείνος
1: ο Αυλονίτης.
0: Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ρομποτικό προσωπικό, είναι αλήθεια και αυτό, αγαπημένοι.
1: Να πάνε.
0: Στο νέο ξενοδοχείο οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται από ρομπότ σε κάθε στάδιο της διαμονής τους.
1: Ναι.
0: Υποδοχή, check-in, μεταφορά αποσκευών, room service, καθαριότητα, προετοιμασία φαγητού, υποστήριξη πελατών. Θα πραγματοποιούνται από αυτόνομα συστήματα, βλέπε ρομπότ, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους συνδεδεμένου περιβάλλοντος όπου κάθε μηχάνημα θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα. Αν χαλάσει το ένα, έχει τελειώσει.
1: Βέβαια, αφού συνεργάζεται με τα άλλα.
0: Λοιπόν, η λειτουργία, λέει, του ξενοδοχείου θα βασίζεται στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Pudu Robotics.
1: Μιλάμε τώρα.

0: πάμε προς το τέλος. Περιμένεις τραγουδάκι.
1: Περιμένω, η αλήθεια είναι.
0: Αλλά εγώ όμως θα σου πω κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Ωραία.
0: Που είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, τα ΙΕΞΑΕΚ Α.
1: Αυτά που προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικό αναγνωρισμένο.
0: Έλα τώρα, μα κάνεις πρώτα, τα ξέρεις. Ναι, αυτά.
1: Και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Αυτά, ναι. Λοιπόν, κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Και τώρα πάμε στην αγαπημένη μου.
1: Για να πάμε.
0: Η αγαπημένη μου. Πάμε στη μουσική ενότητα με την αγαπημένη μου.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρεις, έχουμε τραγούδια για τα
1: δίληνα
0: απόψε. Και είναι ένα τραγούδι. Αυτή την κοπέλα, ρε παιδί μου, την έχω λατρέψει.
1: Ναι, πραγματικά, πολύ την αγαπάς.
0: Ναι, την έχω λατρέψει. Είναι μια πολυδιάστατη πραγματικά έτσι προσωπικότητα. Καλλιτεχνάρα που έχει κάνει παπάδες.
1: Τη είχε αφιερώσει μια ολόκληρη εβδομάδα, αν θυμάσαι, στις μουσικές.
0: Και είναι η Lady Gaga, παιδιά μου. Λοιπόν, okay. Θυμάσαι το remake της ταινίας A Star Is Born?
1: Το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι.
1: Πήρε και Oscar, Gaga.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό έχει ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Που, όχι το Shallow, δεν μιλάω για το
1: όχι
0: Shallow.
1: Το Shallow.
0: Όχι. Μιλάω για το Always Remember Us This Way.
1: Αυτό που έλεγε όταν πέθανε ο πρωταγωνιστής.
0: Μέχρι εκεί το πάμε, δεν το πάμε παρακάτω. Σαν τραγούδι το κρατάμε.
1: Σαν τραγούδι, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι για ένα διληνό είναι ό,τι πρέπει.
1: Εγώ εμπιστεύομαι τα πάντα που έχουν να κάνουν με μουσική σε σένα.
0: Πάμε.

0: Έχεις φτιάξει διάθεση τώρα στη μισή υπηρωτική Ελλάδα, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, μεταφερθήκαμε για λίγο μέσα από εκείνη την ταινία με τη Lady Gaga. Ξέρεις, τα γυρίσματα είχα γίνει live στο Coachella.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Α, το κόσμος κάτω ήταν live δηλαδή?
1: Τα πλάνα, ναι.
0: Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα. Μην παίρνουμε αέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Άντε, υπομονή, αύριο Παρασκευή. Πάμε.
0: Φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα εδώ προ-Παρασκευή, προ-τελευταία μέρα του Ιουλίου. Είναι το 30ο πρωινό του Ιουλίου που μόλις ξημέρωσε. Παρέτσε και μόνο με τη δική σας βοήθεια, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνει με τίποτα. Εδώ, από την πανέμορφη, την εξωτική μας, την ηλιόλουστη, την καυτή μας, την καλοκαιρινή μας καλυθέα. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Και φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική, Χελένα Νατ Μπαχά. Shadow on the wall, Mike Oldfield, ξεκινάμε.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Χελένα.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι
0: που
1: κάνετε.
0: Είσαι, ρε, που είσαι, ρε.
1: Εδώ, εσείς.
0: Ετοιμάζετε τις βαλίτσες, κυρία μου.
1: Χθες ετοίμαζα τα λουξ.
0: Αυτά είναι, παιδιά, και έτσι ευχόμαστε πραγματικά στον καθένα από εσάς που θα φύγει αυτό το Σαββατοκύριακο για μια εβδομάδα, για 10 μέρες.
1: Για 4
0: διακοπές. Για 4, για 3.
1: Ό,τι και να κάνετε, παιδιά, τώρα καλό είναι.
0: Παλιά οι διακοπές, παιδιά, ήταν όλος ο Αύγουστος, δηλαδή ήταν μήνας.
1: Πασόκ.
0: Κανονικά δηλαδή και με τον νόμο, όχι
1: άρε,
0: τώρα.
1: Πασοκάρα.
0: Δεν αστειευόμασταν. Μετά ο μήνας έγινε 20ήμερο.
1: Πάλι καλά ήταν.
0: Το 20ήμερο έγιναν 2 εβδομάδες.
1: Δύο εβδομάδες δέκα μέρες. Ή 10 μέρες μια εβδομάδα.
0: Και τώρα ό,τι βρέξεις κατεβάσει.
1: Μια εβδομάδα τετραήμερο που είπαμε πενταήμερο. Το πενταήμερο κάνα τριημεράκι. Και πάλι καλά να λέμε, δεν πειράζει.
0: Και καλημέρα στα χθέλ για τα μονοήμερα τα δικά μας τα ωραία.
1: Ξέρεις, μαθαίνω, γίνεται χαμός με τα μονοήμερα, Δεν βρίσκεις θέση.
0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
1: Και μπράβο σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, πάμε λίγο με τους χορηγούς μας να ξεκινήσω και να διαβάσω ήδη τα πρώτα σας μηνύματα που έχουν κατακλείσει τον πίνακα.
1: Με τη σύμπλευση θα ξεκινήσω. Άρα είμαστε πολύ εδώ ακόμα. Αυτό είναι καλό.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, με τη σύμπλευση θα ξεκινήσω και σήμερα το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Λοιπόν, κυρία Έλληνα, όπως κατάλαβες, σου έφερε και το κασεροκούλουρο σήμερα.
1: Ω, μπάνισα.
0: Έχετε χαιρετισμούς και από τον πατέρα Ιφαντίδη σήμερα.
1: Αγίας κύριε Δαμιανέ.
0: Ο κύριος Δαμιανός ήταν εκεί και βεβαίως μας περιποιήθηκε ιδιαιτερώς.
1: Καλό.
0: Πώς?
1: Να τσεκάρω.
0: Τσεκαρές.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω αν είναι καλό έτσι.
0: Τσεκαρές. Στανιαρές. Πήρα και φυσικά και τον brother, έτσι. Εγώ δεν σε ξεχωρίζω σαν παιδιά μου, κατάλαβες. Πήρα ένα για σένα, ένα για τη mother και ένα για τον brother.
1: Για σένα, βρέρμε.
0: Για μένα πήρα και εγώ κάτι.
1: Τι πήρες?
0: Ναι. Χτύπησα μια σπανακοτυρόπιτα σήμερα. Εφού την είχα τόσο καημό. Σήμερα που σταμάτησα τις κορτιζόνες.
1: Άιντε, με το καλό σιδερένιο.
0: Άιντε να δω. Λέω, ας χτυπήσω μια σπανακοτυρόπιτα να έρθει λίγο ο οργασμός στα ίσια του, κατάλαβες. Αυτά είναι. Θα έρθει που θα πάει, τι να κάνω τώρα. Στο χέρι του είναι.
1: Όχι. Τι θα έχουμε σήμερα. Για να έχουμε καλό ρόλο.
0: Τι θα έχουμε σήμερα. Σήμερα, παιδιά, αν πάτε σε αστυνομικά τμήματα. Τι?
1: Το είδα στην Κοζάνη.
0: Το είδες στην Κοζάνη?
1: Ναι.
0: Λέτε να συμβαίνει και εδώ στην Καστοριά. Εγώ το είδα και στα ρεπορτάζ των καναλιών και τα λοιπά.
1: Κοζάνη σου λέει ουρές.
0: Γίνεται ένας πανικός στις μεγαλύτερες πόλεις που τρέχουν σήμερα οι άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη τελευταία μέρα. Και αύριο θα γίνεται το ίδιο πράγμα. Που θα μπορείς να βγάλεις διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Διότι οι καινούργιες έχουν τα τσιπάκια και όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν το θέλουμε καθόλου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μας παρακολουθούν. Οπότε πάμε να τσιμπήσουμε τώρα το διαβατήριο με την παλιά την ταυτότητα και ας τους άλλους να έχουν τα τσιπάκια.
1: Άρα τυχεροί εσείς, δεν σας παρακολουθούν. Εμείς με τους καινούργιους μας παρακολουθούν.
0: Τι, βεβαίως. Όχι, αλήθεια θα κάνω ένα θέμα σήμερα, γιατί έχω την περιέργεια. Η Καστοριά είναι με τα τσιπάκια ή χωρίς τα τσιπάκια? Μπορείς να το βάλεις και πόλο αυτό, Έλενα, αν θέλεις. Νομίζω.
1: Και τι να ρωτήσω?
0: Να ρωτήσεις ότι πρώτη τελευταία μέρα σήμερα για την έκδοση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα. Θα βγάλετε διαβατήριο με την παλιά ή θα βγάλετε με την καινούργια με τα τσιπάκια?
1: Με την καινούργια δεν χρειάζεται να βγάλεις.
0: Α, ναι.
1: Αφού ταξιδεύεις παντού.
0: Α, μη χειρότερα.
1: Πάνε τώρα να βγάλουν διαβατήριο για να μπορούν να ταξιδέψουν. Γιατί με την παλιά δεν θα μπορούν. Κατάλαβες.
0: Προσάρμοσε το ερώτημα εσύ, τέλος πάντων.
1: Θα το προσαρμόζω. Βασικά θα ρωτήσω αν βγάλατε καινούργια ταυτότητα ή όχι. Θα πω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά η ερώτηση μπορεί να εμπλουστευτεί τόσο πολύ. Βγάλατε καινούργια ταυτότητα ή όχι.
0: Ή θα βγάλετε διαβατήριο με την παλιά. Μπράβο. Να, χαιρετίζω στον κύριο Μορφίδη. Παιδιά, έχουμε και θέμα με το νερό. Λέω να πάω αρχή-αρχή.
1: Υψηλοζωνιά. Φέρ τον τελάλι.
0: Όπω.
1: Πολύ καθίσει.
0: Προσοχή, προσοχή. Υψηλοζωνιώτηση, υψηλοζωνιώτηση. Από τη Διάκχαρα ή Χαρίμι ξύμψαν μέσα στον ύπνο του βαθύ. Δεν μ' αφήνουν εμένα τον Τιλάλ να ξεκουραστώ ούτε μια ώρα κι εις Διάκ. Κι μη ξύπνησαν πρωί πρωί από τη Διάκ κι μη είπα να φουνάξω σ' όλο την Καστοριά ότι σήμερα πάθαμε ζημιά στον κεντρικό αγωγό Ιδρεύσιους. Στην Ουδό Ερμού στον πιζόδρομο. Ρίχνεις την κάθε βράδυ κι η νεολαίης. Κι σπάσατε τσουλίνης. Κι πάθαμε εμείς τραμπάκουλο πρωί πρωί να μην έχουμε να πάμε ντουαλέτα. Να κατουρίσουμε να φύγει του κάτουρου. Τι να κάνω. Παιδιά συγγνώμη, μια οικογένεια 4 άτομα. Ποιος να πρωτοπάει και να... Είμαι ένα καζανάκι είναι. Ένα καζανάκι πρέπει να το διαχειριστείς. Ή πρέπει να πάνε όλοι ο ένας πίσω τον άλλον. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Όχι, είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά.
1: Είναι σοβαρό, αλήθεια.
0: Να ρίξω κάτι στα μούτρα μου, κάτι να φύγει τσίμπλα, κάτι λίγο, ένα δόντι να πλύνω, κάτι. Τίποτα σήμερα.
1: Τώρα.
0: Σήμερα είμαστε. Εδώ μεταξύ. Επειδή δεν είχε νερό. Λέω πρέπει να πάρω μια, βρω κάτι, μια πετσέτα, κάτι. Κάτι να. Βρίσκω μια πετσέτα τέλος πάντων. Ρίχνω και λίγο νερό από το ψυγείο.
1: Από το ψυγείο, ε! Πρέπει να τσίτω στο δέρμα όμως τώρα. Αυτό είναι καλό για το.
0: Τι να κάνω, δηλαδή, σκέφτομαι, λέω, τι είναι κάτι πρέπει να σκεφτώ τώρα. Ρίχνω λίγο νερό και στο λίγο-λίγο κάπως έτσι, τακ-τακ-τακ-τακ, κάπως να φύγει ο υδρότας. Ο υδρότας. Ωραία, Παναγία μου, τι τραβάω πρωί-πρωί, καλοκαιριάτικα. Και να πρέπει να έρθω στην εκπομπή και πρέπει να κατέβω να τελειώσω κάτι δουλειές πρωί-πρωί. Και να πάω να πάρω κασεροκούλουρ για το Ελενάκι μου. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή όχι. Και η διακοπή αυτή δεν είναι για τις πλάκες, έτσι. Μιλάμε παιδιά ότι υπολογίζουμε το νερό στην υψηλή ζώνη. Θα έρθει μεσημέρι στις 2, καταλαβαίνεις τι λέω. Καταλαβαίνεις τι λέω. Στις 2 το μεσημέρι.
1: Θα κρατήσω το κασεροκούλουρ να το φάω για μεσημέρι, κάτι να το πάω στην άκρη.
0: Α, όχι. Ένα σας πάρει ευχή να σας πάρει. Ένα πάρει ευχή να πάρει ρε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά, λίγο μετά τις 9.30, σωστά Έλενα, να πούμε τις καλημέρες τώρα και λίγο μετά τις 9.30 να πάρω λίγο Πέτρο Τόσκο Δεϊάκ, να τον βγάλουμε λίγο στον αέρα τον άνθρωπο, επειδή από τις 7 η ώρα είναι εκεί τα συνεργεία και γίνεται ο πανικός του κυρίου και καταλαβαίνετε τι είναι καλοκαίρι με θερμοκρασία που θα καεί ο τόπος και σήμερα. Να μην μπορεί ο άλλος ούτε να ανοίξει τα σχήρας του το πρωί πρωί και τα λοιπά. Να δούμε σε τι πρόοδο βρίσκονται οι εργασίες και αν το 2 το μεσημέρι που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί από τα χαράματα από τη ΔΕΙΑΚ ισχύει ή θα είναι συντομότερος ο χρόνος. Σε λίγο με Πέτρο Τόσκο μετά το διάλειμμα των 9.30. Πάμε Λενάκη χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε να πάω λίγο να πω κάτι την καλημέρα μου στη Μένη αρχικά, η οποία μας λέει 30 Ιουλίου ημέρα της φιλίας σήμερα.
0: Αχα, αχα.
1: Γιατί υπάρχουν και φίλοι λέει που είναι δίπλα μας και στα όμορφα και στα άσχημα και τους ευχαριστούμε και τους αγαπάμε γι' αυτό. Καλημέρα Μένη, χρόνια πολλά αγαπημένοι μας φίλοι Μένη. Και Γέρμας Φάρμ λέω να πάμε τώρα.
0: Να πάμε και Γέρμας Φάρμ.
1: Στο πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Αλεύκη με όλα τα εκλεκτά μας έχει στείλει τις μπριζολάρες του ο Χασάπης από χθες της αργής ορίμανσης για να κάνουμε τη δοκιμή.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς το έχουμε φυλάξει αυτό το τεμάχιο το οποίο μας έστειλε ο Γέρμας Φάρμ.
1: Καλά, του λέω να το βάλουμε στην κατάψυξη και μου λέει μη τολμήσεις.
0: Είναι ιδιαίτερες οι μπριζολάρες αυτές, τις οποίες θα τιμήσουμε με ιδιαίτερη μυσταγωγία.
1: Το κατάλαβα. Αύριο αυτά.
0: Αύριο αυτά. Μπράβο. Ωραία.
1: Οπότε εσύ Δευτέρα καλείσαι να πει στον κόσμο πώς ήταν οι μπριζόλες.
0: Βέβαια.
1: Οι καινούργιες, οι αργής ορίμανσης. Έτσι κάνουμε τη δοκιμή πρώτη.
0: Και σας μεταδίδουμε τα ευχάριστα νέα.
1: Οπότε μετά θα σας πούμε όλες τις εντυπώσεις.
0: Οπτικά πάντως όπως το βλέπεις παιδιά είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι πίνακας Πικάσο. Είναι πίνακας Βαν Γκογκ.
1: Στο γεμίζει το μάτι.
0: Στο γεμίζει.
1: Στο γεμίζει το μάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και γι' αυτά και για πολλά περισσότερα βεβαίως, ο πίνακας με τις προσφορές μας εκεί ακλόνητος όλο το χρόνο. Η ομαδάρα του Γέρμας Φάρμ εκεί και αυτή ακλόνητη όλο το χρόνο. Άρα για πάνε αυτοί διακοπές. Ποτέ, δεν πιστεύω.
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα.
0: Για να δω γραμμούλα, παρακαλώ. Α, έκλεισε η γραμμούλα. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Μην με κάνετε πλάκες πρωί-πρωί. Who can it be now? Είναι οι men at work, μας φτιάχνουν τη διάθεση, μας φτιάχνουν τη μέρα.
1: Και είναι και ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρι που μας στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο Στράτος παρέα. Και αυτός για την Παγκόσμια ημέρα φιλίας, λέει.
0: Α, φιλίας είναι σήμερα.
1: Ναι, σε εσάς που έχω συντροφιά κάθε καινούργια μέρα, σας στέλνω ευχαριστώ καρδιάς και όμορφη καλημέρα.
0: Α.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, και στο Άργος δεν έχουμε νερό.
2: Και στο Άργος δεν έχει νερό.
0: Καλημέρα αρχικά στο Άργος. Καλημέρα αρχικά στο Άργος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμείς πάθαμε εδώ στο πεζόδρομο μια πολύ μεγάλη βράδυ, αγαπημένη μου κυρία.
1: Ναι, τώρα εδώ γιατί δεν έχουμε, δεν ξέρω.
0: Σε ποια περιοχή είστε, διευκρινίστε μας λίγο.
1: Στις εργατικές.
0: Εργατικές Άργος.
1: Ναι.
0: Έχετε γνωρίζετε αν είναι μόνο σε εργατικές διακοπή ή γενικότερα το Άργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως από το Άργος δεν έχω κάποια ειδοποίηση, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν μας έχει στέλνει κάποια ειδοποίηση που να μας λέει πού είναι η βλάβη, ποιες περιοχές πλήττονται και κυρίως πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Οπότε, τι ώρα σας κόπηκε εσάς?
1: 8.30.
2: Και εσείς από νωρίς.
0: Άρα, εργατικές Άργος χωρίς νερό. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά, θα μείνει όλος ο νομός χωρίς νερό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, γεια.
0: Παρακαλώ, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα. Ωραία μάνα μου σήμερα. Άννα, από το Άργος μας ακούτε? Μας ακούτε. Αν και εσείς δεν έχετε νερό στο Άργος, στείλτε μας ένα μήνυμα με κάποιον τρόπο ποια περιοχή είστε, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και στο Άργος.

0: Εδώ Χρήστο Κρικόνη, καλημέρα στα ηρωικά Γιάννενα.
1: Τα Γιάννενα τουλάχιστον έχουν νερό.
0: Χαίρε Χρήστο, λέει Ελένα, συλλεκτικός πίνακας με μπριζόλα. Μου τη λύγετε παρακαλώ. Όχι. Είσαι ωραίος κύριε Χριστάρα μου. Χριστάρα μου, να ο Χρήστος με αυτά ασχολείται.
1: Ναι.
0: Και έχει μια θεωρία πολύ δυνατή. Δηλαδή δύσκολα μπορείς να του πεις, όπως επιχειρηματολογεί τουλάχιστον ο Χρήστος. Χρήστο, τι γίνεται εκεί στα Γιάννενα? Έχουμε ωραία στα αστυνομικά τμήματα εκεί για να βγάλει ο κόσμος διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Πάντως σου λέω στην Κοζάνη.
0: Χωρίς τα καινούργια τα τσιπάκια.
1: Κοζάνη που είδα εικόνες.
0: Παιδί μου.
1: Πανικός.
0: Είδα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είδα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας. Η Τούμπα ήταν, παιδιά, μέχρι πού να σας πω τώρα. Έδειχνε η κάμερα. Πού είναι το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, το ξέρετε νομίζω, φαντάζομαι ίσως.
1: Εντάξει, παίζω πάνω κάτω.
0: Μπορεί να ήταν και 2 χιλιόμετρα προς τα κάτω. Καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό,
0: παιδιά. No woman, no cry. Είναι ο Bob Marley που μας φτιάχνει το καλοκαίρι μας. Να χαιρετήσω τον αγαπημένο μου τον κύριο Σισμάνη που μου στέλνει εδώ ένα γατάκι.
1: Τι κάνει ο κύριος Σισμάνη?
0: Να το πιεί στο ποτήρι, δηλαδή ένα πανέμορφο πλασματάκι εδώ.
1: Τι ωραία.
0: Τόσο χαριτωμένο. Η παντόφλα εν τω μεταξύ έχει γίνει. Την τάισα πρωί τώρα.
1: Ναι.
0: Έκλεισα την πόρτα σου, μη πάει στο κασεροκούλουρο.
1: Και φάει και το κασεροκούλουρο εκτός από τις εκλεκτές τροφές που τους παίρνουμε εδώ πέρα.
0: Και έχει γίνει 10 φορές παναπάνω. Γέννησε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου έχει γεννήσει τώρα, αλλά δεν ξέρω πού έχει γεννήσει. Και έχει γίνει 10 φορές πιο. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή είναι. Είναι το άτιμο, είναι αυτό το γατί.
1: Τη Λάρα την έχεις πετύχει πουθενά τώρα που λέμε για τα γατιά μας?
0: Τη Λάρα έχω καιρό να τη δω.
1: Δεν καλά μετά αυτά. Ναι, μου φάνηκε ότι χθες την είδα.
0: Τη Λάρα έχω να τη δω ένα μήνα.
1: Μου φάνηκε ότι χθες την είδα, αλλά μία που πήγα να τη φτάσω. Δηλαδή δεν βλέπω, ναι, και καλά μακριά. Ναι, εγώ ναι, ναι, ναι, έχω και τα θέματα της μοιοπίας μου. Είδα ένα γατί που της έμοιαζε. Μέχρι να πάω λίγο πιο, ναι, πάνω για να δω αν είναι αυτή, κάπου είχε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν κατάλαβα αν είναι αυτή.
0: Κατάλαβα, παιδιά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Όμορφες καλημέρες, λέει, σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Τούμπας, λέει ο κύριος Πέρης.
1: Ανάτος ο κύριος Πέρης. Ποιος Τούμπας όμως?
0: Ποια Τούμπα? Μισό λεπτάκι. Η Θεσσαλονίκη, αγόρι μου. Πήγαινε ρίξει μια ματιά στο αστυνομικό τμήμα, κύριε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω. Καλημέρα, γεια σας.
2: Ήθελα να ρωτήσω για το θέμα των ταυτοτήτων.
0: Α, μάλιστα.
2: Πώς είναι η ημερομηνία λήξης, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω το εξής. Θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό?
2: Όχι.
0: Σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες μέρες που οι πολίτες που επιθυμούν βγάζουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Από Δευτέρα δεν θα μπορούν να βγάζουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
2: Ενώ για άλλες χρήσεις θα μπορούμε να...
1: Ναι,
0: για άλλες χρήσεις θα μπορείτε, φυσικά.
1: Μπορείτε να έχετε κανονικά την παλιά ταυτότητα. Το πρόβλημα είναι μόνο για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, που δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν με την παλιά ταυτότητα και χρειάζονται διαβατήριο.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Έχετε κάποια τέτοια ανάγκη εσείς?
2: Όχι.
0: Δεν έχετε μια επιθυμία να ταξιδέψετε στο εσωτερικό? Συγγνώμη, δηλαδή, που σας ρωτάω.
2: Έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά.
1: Μπράβο.
0: Μπορείτε να μας πείτε.
1: Το πιο ωραίο μέρος
0: θα
1: που
0: σε
1: πήγατε.
0: Κρατήσω, αγαπημένη μου Φίλιππο. Το μικρό σου όνομα?
2: Θεοδότα.
0: Θεοδότα μου, αγαπημένη όνομα. Μου Θεοδότα. Μέσα από την Καστοριά με παίρνεις?
2: Όχι.
0: Από πού είσαι?
2: Δεν θέλω να το πω.
0: Δεν θέλεις
1: δεν
0: να
1: πειράζει,
0: πεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Ποιο ήταν το πιο όμορφο ταξίδι που έκανες, Θεοδότα μου?
2: Στη κεντρική Ευρώπη.
0: Δηλαδή πες μου χώρα και τόπο έτσι και πόλη.
2: Πράγα.
0: Αχ, τώρα με πόνεσες, γιατί Πράγα, εγώ και εγώ δεν έχω πάει σε πάρα πολλές, σε 3-4 πόλεις στο εξωτερικό, μη φαντάζεσαι. Αλλά ναι, η Πράγα, παιδιά, μπράβο σου Θεοδότα, είναι...
1: Σαν παραμύθι.
2: Είναι φανταστική.
0: Γυρνά σε άλλους αιώνες.
2: Ναι. Η Πράγα μου άρεσε πάρα
0: για πολύ.
2: Για πιει
0: καφέ
2: και...
0: εκεί που είναι τα ρολόγια.
2: Ναι. Και η Λιουμπιάνα της Σλοβενίας.
0: Εκεί δεν πήγα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, έτσι.
2: Γενικά όπου και να πας είναι όμορφα.
0: Είναι όμορφα. Σαν την Καστοριά όμως έχει?
2: Όχι.
0: Μα αυτό είναι.
1: Ευτυχώς.
2: Η Καστοριά είναι πανέμορφη. Από τα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού έχω πάει. Σαν την Καστοριά δεν την αλλάζω.
0: Να, τώρα είναι καλοκαιράκι. Καμιά διακοπούλα τουλάχιστον εσωτερικά θα πάμε, κυρία Θεοδότα.
2: Εννοείται.
0: Τι σκοπό έχεις, για κανένα σχέδιο καλό.
2: Είναι για αμοργό.
0: Τι είπες τώρα ρε θηρίο. Για αμοργό, ναι. Έτσι.
2: Μετά αμοργό για... και Κουφονίσια τρεις μέρες.
1: Βρήκατε να μείνετε στα Κουφονίσια.
0: Ένα χειροκρότημα για την κυρία Θεοδωρή.
1: Καταρχάς χειροκρότημα που βρήκε να μείνει στα Κουφονίσια.
0: Γιατί η Αμοργός δεν είναι απλό νησί και τα Κουφονίσια. Είναι προορισμός, είναι ένα όνειρο ζωής. Είναι, ναι, κάτι άλλο πέρα από νησί.
1: Ήθελα και εγώ, έχω... κυρία Θεοδότα, να πάω Κουφονίσια. Δεν έβρισκα κατάλημα ποτέ.
2: Έχω ξαναπάει και, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πώς πας εκεί,
2: έχει
0: δηλαδή.
2: Δύο μήνες που κλείσαμε.
0: Πώς πας εκεί, δηλαδή, είναι δύσκολο να πας.
2: Στα Κουφονίσια.
0: Ναι.
2: Πηγαίνεις. Εμείς έτυχε, κάναμε διακοπές στην Άξο.
1: Ναι.
2: Από Νάξο πήραμε το Σκοπελίτη. Είναι 3,5 ώρες και πηγαίνεις και κάνεις στάση Ντονούσα, Σχοινούσα.
1: Ναι, και από Πάρο νομίζω μπορείς να πας.
0: Ναι.
2: Αλλά πηγαίνεις και από Πειραιά. Εγώ είχα πάει και επέστρεψα από Νάξο. Τώρα θα πάμε πάλι από Νάξο.
0: Πολλοί λένε ότι, αυτό έχει ενδιαφέρον, πολλοί λένε ότι ταξίδια, ώρες μέσα στη θάλασσα τα λοιπά, κούραση. Για σας είναι κούραση ή είναι ευχαρίστηση όλο αυτό το πράγμα?
2: Ευχαρίστηση, εννοείται. Επίσης υπάρχει απευθείας και από Πειραιά, 3,5 ώρες,
0: ναι,
2: με το γρήγορο το...
0: με το γρήγορο, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Οι διακοπές είναι απαραίτητες στον άνθρωπο, έτσι, δηλαδή...
2: Εννοείται, χαλαρώνεις. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Τι ωραία που μας τα είπατε, κυρία Θεοδότα.
0: Πάτε με παρέα, πάτε με...
2: Πηγαίνω με παρέα, με 4 άτομα.
0: Με 4 άτομα.
1: Τέλεια.
0: Γιατί και οι διακοπές θέλουν λίγο την παρέα τους, έτσι, κάποια στιγμή.
2: Ναι. Είναι φανταστικά πάντως, παιδιά. Και η Αμοργός και τα Κουφονίσια.
1: Άντε του χρόνου με το καλό να πάμε.
0: Σας εύχομαι όλα τα όμορφα ταξίδια πάντα στη ζωή σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όμορφα ταξίδια πάντα στη ζωή σας.
2: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Μας φτιάξατε τη μέρα, να ξέρετε, γιατί μας ταξιδέψατε σήμερα.
1: Σαν έμαστε στη θάλασσα είναι.
2: Επίσης είναι πολύ όμορφα και η Μήλος.
0: Η Μήλος.
2: Ναι.
0: Η Μήλος, κοίταξε να δεις, γιατί όλοι ξέρουν τώρα τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, καταλάβατε, και τη Ρόδο και την Κέρκυρα, αυτά ξέρουν εδώ οι δικοί μας.
2: Η Μήλος είναι φανταστική.
0: Και η Μήλος.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά, μάλιστα.
1: Του χρόνου τώρα με το καλό.
0: Θα το βάλετε στα σχέδιά σας για του χρόνου μάλλον, έτσι. Ήδη προγραμματίζετε για του χρόνου, κυρία Θεοδότα.
2: Για του χρόνου.
0: Για του χρόνου, έτσι.
2: Έχω πάει πριν από 15 χρόνια, ναι, και έχουμε κανονίσει να ξαναπάμε.
0: Μπράβο ρε θηρία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά ταξίδια, κυρία Θεοδότα.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Όαση δροσιά στο σημερινό σας τηλεφώνημα. Να μας φτιάξετε τη μέρα πραγματικά. Να είστε καλά.
2: Χάρηκα, γεια σας.
0: Και όταν γυρίσετε, μια χάρη, ναι, μόνο.
2: Ναι.
0: Θέλω να μας πάρετε ένα τηλέφωνο πάλι και να μας πείτε πώς περάσατε.
1: Α, ναι.
2: Εννοείται, θα σας πω.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Τέτοια τηλεφωνήματα, κυρίες και κύριοι, θέλω. Αυτά τέτοια είναι. Τηλεφωνήματα θέλω στην εκπομπή.
1: Αυτά είναι τηλεφωνήματα του καλοκαιριού.
0: Τώρα που θα φύγει και η Έλενα, δεν θέλω θέματα. Δεν θέλω σκοτούρες. Δεν θέλω στο κεφάλι μου γκρίνια και μουρμούρα. Θέλω τέτοια να με παίρνετε, να με χαλαρώνετε, να περνάει η ώρα μου εδώ τόσο ευχάριστα και ωραία. Να σας λέω ένα ευχαριστώ, να κάνω και το σταυρό μου και να έρχομαι την άλλη μέρα και πάλι, εντάξει. Αυτοί είστε λοιπόν, έτσι σας παραδέχομαι. Λοιπόν, κάτω τούμπα είμαι, λέει. Κάτω τούμπα και γίνεται πανδαιμόνιο, λέει ο Βέρης. Μα δε στάπα. Χαιρετώ την κάτω τούμπα που καίει. Κάτω τούμπα, κυρίες και κύριοι, ακούει αντένες. Τι να ακούσει η κάτω τούμπα.
1: Να ακούσουμε Μετρόπολης.
0: Τι ακούσουμε τώρα, Μετρόπολης. Τι άμα πει το Μετρόπολης. Λοιπόν, αυτούς ούτε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν τους βάζουμε πια. Λοιπόν, πανδαιμόνιο, λέει. Εκεί γίνονται, λέει, πέρα από το ότι υπάρχει η ουρά για το, πες το, για το διευθότητα και τα λοιπά, γίνονται, λέει, και έργα ίδρευσης, έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, μια τρέλα. Είστε πάρα πολύ ωραίοι, παιδιά. Μπράβο για Θεσσαλονίκη, που προσπαθεί να εξυπηρετηθεί. Οι αστυνομικοί, λέει, τα έχουν φτύσει όλοι. Δεν μπορούν άλλο, έχουν σηκώσει τα χέρια, λέει, στα αστυνομικά τμήματα. Δεν μπορούν πια, δεν μπορούν να βγάλουν άλλη ταυτότητα, ένα άλλο διαβατήριο. Φτάνει πια, έχουν απειδήσει οι άνθρωποι, έχουν φωνάξει τους εξωματικούς, δεν μπορούμε κτλ. Υποθυμούν μέσα και τα τέτοια. Καταστάσεις, παιδιά, εξαιρετικές. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για το επόμενο διαφημιστικό?
1: Πάρα πολύ έτοιμη.
0: Ή θες να πάμε πρώτα χορηγό? Πάμε έναν χορηγό και διαφημιστικό.
1: Ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος θα πάω και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Α, πες τώρα, α, πες εσύ.
1: Καλά, πιστεύω ότι είναι κανένα 22.
0: 22,7 η βαθμή του Κελσίου, παιδιά, στην Καλυθέα. Καεί ο τόπος. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι. Εκεί είσαι.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας

0: Την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467027365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467041508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
6: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ στην επιστροφή μας. Πάμε Χελένα, πάμε και με τους χορηγούς μας και αμέσως μετά σας έχω Πέτρο Τόσκο, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, για να δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από τον πολύ μεγάλη βλάβη. Να σας πω ότι και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, αν θέλετε να μπείτε, έχουμε δημοσιεύσει ένα βιντεάκι για να καταλάβετε τι έχει συμβεί από το βράδυ στον πεζόδρομο εκεί της Ερμού. Πόσο μεγάλη βλάβη είναι, για να καταλάβετε και γιατί θα χρειαστούν ώρες για την αποκατάσταση. Πάμε, Έλενα.
1: Λοιπόν, να πάμε στα ωραία που λέγαμε και πριν, να πάμε λίγο τα... Έτσι τα μονοήμερα μας, γιατί έτσι δεν μου είπες, Father, θες μονοήμερο. Με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, φεύγουμε λοιπόν αυτή την Κυριακή για δύο προορισμούς. Έχετε και επιλογή. Πάμε λοιπόν παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο. Ή από την άλλη πάμε Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Πάμε λοιπόν στον κύριο Τόσκο. Κύριο Τόσκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα.
0: Εδώ είμαστε κύριε Τόσκο στην υψηλή ζώνη και εμείς, το καταλαβαίνετε. Τι έχει τραβήξει πρωί-πρωί ο κόσμος που ήθελε για την χρήση της τουαλέτας, για να πλύνει το πρόσωπό του, για τις πρώτες του ανάγκες της ημέρας, να μένει χωρίς νερό σε μια τέτοια μέρα. Τι γίνεται?
2: Γι' αυτό και εδώ παράνε καλή ημέρα, γιατί η νύχτα ήταν δύσκολη για εμάς.
0: Πολύ δύσκολη.
2: Στις 3 η ώρα ειδοποιηθήκαμε ότι έχει σπάσει αγωγός στην Ερμό, κεντρικός αγωγός της υψηλής ζώνης. Αμέσως πήραμε τα συνεργεία να ξυπνήσουμε όλο τον κόσμο, να κλείσουμε νερά. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τα νερά, γιατί έχει μεγάλη πίεση.
0: Για να καταλάβετε τι λέει ο κύριος Τόσκος, αν θέλετε πείτε, δείτε το βιντεάκι που έχουμε βγάλει. Είχε δημιουργηθεί ποτάμι στον πεζόδρομο. Δηλαδή, για να καταλάβετε το μέγεθος, δεν ήταν έτρεχε λίγο νερό. Ποτάμι στον πεζόδρομο το νερό.
2: Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε, κύριε Νατσούλη. Να πω ότι το συνεργείο μαζεύτηκε γύρω στις 4 και 4. Ξεκινήσαμε αμέσως τις εργασίες αφού κάναμε τη διακοπή υδροδότηση στην υψηλή ζώνη. Είναι ένας αγωγός αμιάντου, ο οποίος έσπασε.
0: Αμιάντου.
2: Δεν είναι αμιάντου. Το καλό στην όλη ιστορία ότι δεν είχαμε κανένα πλημμυρικό φαινόμενο με τα καταστήματα της Ερμού.
0: Ναι.
2: Εμείς αυτό μας ανησυχούσε, γιατί πριν 3 χρόνια, αν θυμάστε, είχε σπάσει πάλι αγωγός στο ίδιο σημείο, λίγο πιο κάτω, δηλαδή για χιλιοστά πιο κάτω. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε καταστήματα. Αυτή τη φορά τη γλιτώσαμε, η τύχη ήταν μαζί μας. Και να πω ότι θα αποκατασταθεί η βλάβη πιο νωρίς από τις 2 ώρα που είπαμε.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο μας ερώτημα νωρίτερα, πριν σας βγάλουμε, κύριε Τόσκο.
2: Είμαστε πιο νωρίς έτοιμοι, ευελπιστώ μέχρι τις 11 να είμαστε τελειωμένοι.
0: Αλήθεια!
2: Γιατί ήδη το βρήκαμε και ήδη είμαστε στην αποκατάσταση.
0: Άρα, επειδή αρχικά η ΔΕΙΑΚ, επαναλαμβάνω, έχει ανακοινώσει ότι θα είμαστε έτοιμοι 2 το μεσημέρι. Αυτό, ξέρετε, έφερε νέο πανικό 2 το μεσημέρι, καταλαβαίνετε, μια τέτοια μέρα.
2: Είναι πάρα πολλές ώρες.
0: Φαίνεται ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα.
2: Πιστεύω πιο νωρίς, δηλαδή γύρω στις 11:30 και 12 θα έχουμε τελειώσει, γιατί στις 8 ώρες το πρωί που είχα πάει, εγώ το είχαν αποκαλύψει και δούλευαν για να το αποκαταστήσουν. Αλλά επειδή είναι και άμυα διοσωλήνας, είναι δύσκολη αυτή.
0: Κύριε Τόσκο, με την ευκαιρία, επειδή νομίζω ότι στο πεζόδρομο της Ερμού δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε σοβαρή βλάβη. Πάλι νομίζω με αμυντοσωλήνες κτλ. Μήπως σκέφτεστε λίγο να δώσετε καμιά προτεραιότητα τώρα με το δίκτυο και στην Ερμού, στο πεζόδρομο?
2: Και να μπούμε στην Ερμού, πάλι δεν θα λειτουργήσει. Σε όλες περνάνε καινούργοι.
0: Ναι. Δεν λειτουργούν, άσωστο.
2: Δεν λειτουργούν, δηλαδή δεν κερδίζουμε κάτι. Θέλω να το είχαμε κάνει. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε εμείς σκεφτόμαστε τώρα στην Ερμού, έτσι τα πλάνα μας, να πούμε μετά τα καραβάλια, να τελειώσουν και τις γιορτές, να δουλέψουν τα καταστήματα. Οπότε κάπου μέσα στον Ιανουάριο, που είναι τη νεκρή περίοδο.
0: Να βάλετε μπρος τον πεζόδρομο της Ερμού,
2: Να πούμε Ερμού σε πεζοδρόμους, που δεν θα υπάρχει τόσο όχληση για τους καταστηματάρχες. Να τους αφήσουμε να δουλέψουν τώρα το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και να πούμε Ιανουάριο, έτσι νεκρές εποχές και νεκρές μέρες.
0: Επειδή με τον καρκινογόνο αμίαντο, όπως λένε τουλάχιστον, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια και καλή, θέλετε να μας πείτε, κύριε Τόσκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσα μέτρα ή χιλιόμετρα αμυαντοσωλήνων υπάρχουν στο δίκτυο της Καστοριάς ακόμα?
2: Κανένας το γνωρίζει.
0: Κανένας δεν το γνωρίζει.
2: Καταρχήν δεν είναι καταγεγραμμένα τα δίκτυά μας, κύριε Νατσούλη.
0: Απίστευτο.
2: Δεν είναι καταγεγραμμένα τα δίκτυα της ίδρυψης. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και αυτό σπάνει και αγωγή.
0: Τι πίνουμε, ρε Παναγία.
2: Είναι ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει. Τι θα είναι καταγεγραμμένο σε ένα χάρτη να δούμε ότι εδώ πέρα Σολύνης. Μόνο η αποχέτευση είναι καταγεγραμμένη.
0: Γι' αυτό βασίζεστε πολλές φορές, κύριε Τόσκο, στην εμπειρία των παλιότερων τεχνικών της ΔΕΙΑΚ που ξέρουν κατά πού περνάει ο Σολύνας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει καταγραφή.
2: Και υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος είναι συνταξιούχος και του κρατάνε στη ΔΕΙΑΚ για να μας δείχνει τα δίκτυα. Γιατί αυτός ξέρει, αυτός πανσημειώνει, ο κύριος Ξαφόπουλος και ο κύριος Μπαμπούλης, αυτοί πανσημειώνουν που θα σκάψει η ίδρυψη. Γιατί δουλεύουν τυφλά. Το ίδιο και για τον Άμαξ, δεν ξέρω.
0: Τυφλά, μπράβο, αυτό όπως το λέει, τυφλά.
2: Δηλαδή γι' αυτό και έχουμε σπασίματα και αυτά.
0: Άρα λοιπόν, πραγματικά ακόμη δεν ξέρουμε πόσα μέτρα και χιλιόμετρα άμυαντο σωλήνων έχουμε στην πόλη.
2: Μα δεν ξέρουμε ούτε καν που περνάνε σωλήνες. Δηλαδή υπολογίζουμε. Δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμένο.
0: Όπω Παναγία.
2: Οπότε τώρα πάμε σε μια οργανωμένη δομή, να το πω, και σε ένα έργο το οποίο έχει τα πάντα.
0: Το νέο δίκτυο θα είναι πλήρως καταγεγραμμένο, χαρτογραφημένο κτλ.
2: Καταρχήν θα υπάρχει και ένας χώρος εδώ στη ΔΕΙΑΚ, ο οποίος έχουν οθόνες, ήδη κάποιες οθόνες έχουν αγοραστεί, οι οποίες θα δείχνουν τα δίκτυα, τις εξαμενές
0: και πραγματικό χρόνο.
2: Που βρίσκονται όλα τα πάντα, θα είναι όλα, θα τα βλέπεις όλες τις οθόνες τηλεόραση πλέον.
0: Και σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που.
2: Σε πραγματικό χρόνο, έτσι ακριβώς. Δηλαδή έρχονται εταιρείες, π.χ. που κάνουν τα τηλέφωνα, οπτικές σύνδεσεις, και λένε θέλω να πάμε να σκάψουμε και πού περνάει η σωλήνη. Σας δεν ξέρουμε. Εμπειρικά πάμε και τους λέμε πάντα από εδώ εσείς, γιατί από δεξιά είμαστε εμείς.
0: Για κάντε ένα κουράγιο από εδώ και βλέπουμε. Κάπως έτσι γίνεται.
2: Και άμα σπάσει, πέσαμε.
0: Πιάσαμε το λαχείο.
2: Έτσι ακριβώς. Να πω ότι τελειώσαμε λίγο και με τις ασφαλτοστρώσεις στο κεντρικό ιστό της πόλης, κύριε Νατσούλη.
0: Δεν το είδα ακόμα, δεν τους περπάτησα για να έχω προσωπική άποψη. Αύριο θα είμαι κάπου εκεί κοντά στην περιοχή, οπότε...
2: Να πάτε να δείτε λίγο, δείτε και την πλάτη εκεί και τις πλατείες και τους δρόμους. Οπότε κλείσαμε λίγο περιμετρικά των πλατειών και με βόρεια παραλία. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ δουλεύουν τώρα στο φανάρι σε ένα πολύ δύσκολο έργο.
0: Σε ένα πολύ δύσκολο έργο και οι ανθρώποι και οι καταστηματάρες της Γράμμου πρέπει να σας πω ότι λίγο τα έχουν λίγο. Καταλαβαίνετε λίγο.
2: Θα κάνουν υπομονή. Γιατί πρέπει από Ερυθρό Σταυρό μέχρι
0: είναι όπως τους είδα το πρωί, σκάβουν πολύ κοντά στο φανάρι. Πολύ κοντά στο φανάρι στη Γράμμου είναι τα συνεργεία.
2: Έτσι ακριβώς. Τι κάνει εκεί, ο αγωγός περνάει και από τις δύο μεριές. Δηλαδή από Ερυθρό Σταυρό μέχρι Φανάρι περνάει και από τη δεξιά και από την αριστερά.
0: Λογικό, αφού και από τις δύο πλευρές υπάρχουν σπίτια.
2: Οπότε θα υπάρχει μεγάλη όχληση. Μπήκαμε αυτό το διάστημα όμως, που είναι λίγο πιο πεσμένη κίνηση στην πόλη.
0: Πριν τα σχολεία τουλάχιστον.
2: Λόγω διακοπών, λόγω ότι κάποιοι πάνε στα χωριά τους. Εντάξει, υπάρχει έτσι λίγο μια τέτοια στάτους στην πόλη, είναι πιο εύκολο να μπούμε. Το έργο θα προχωρήσει, θα πάει από την παλιά Εθνική Τράπεζα, θα βγει μέχρι την Ορεστίων.
0: Και θα γίνει ενιαία ασφαλτόστρωση μετά όλη τη Γράμμου μέχρι να ενωθεί με το κομμάτι το καινούριο το ασφαλτοστρωμένο της Ορεστίων.
2: Όλα αυτά θέλουμε να τα προλάβουμε πριν το ανοίξει τα σχολεία για να μην υπάρχει όχληση τις αρχές του Σεπτεμβρίου, οπότε καταλαβαίνετε.
0: Για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος και αυτό, κύριε Τόσκο.
2: Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την ημερομηνία, γιατί κρίναμε ότι ήταν η πιο κατάλληλη, λόγω ότι δεν υπάρχει πάρα επιβεβαιωμένος κόσμος στην πόλη και δεν κινούνται πολλά αυτοκίνητα.
0: Για να το καταλάβει όλος ο κόσμος, αυτή τη στιγμή σκάβεται το κομμάτι από Ερυθρό Σταυρό μέχρι, είμαστε αυτή τη στιγμή στο Φανάρι, μπαίνουμε 11 Νοεμβρίου και βγαίνουμε Ορεστίων στη συνέχεια και ενιαία ασφαλτοστρώνεται το κομμάτι τη δεύτερη στρώση της Γράμμου. Συν την 11 Νοεμβρίου μέχρι που να βρει την Ορεστίων στην καινούργια της ασφαλτόστρωση.
2: Και περιμένουμε από την αρχαιολογία, η οποία την πιέζουμε και πραγματικά μας βοηθάνε και αυτοί, να τελειώσουμε με τη Χριστοπούλου που έχουμε βρει εκεί πέρα κάποια κεραμικά και κάποια πράγματα, να κλείσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη Χριστοπούλου ασφαλτόστρωση.
0: Μάλιστα. Να κλείσουν βασικά κομμάτια μέσα στον πυκνό αστικό ιστό της πόλης, που είναι τα δύσκολα κομμάτια της περιοχής.
2: Έτσι ακριβώς, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά να είναι σίγουροι ότι τα έχουν προγραμματισμένα έτσι ώστε πραγματικά θα γίνουν πλήρες ασφαλτοστρώσεις σε όλο το οδόστρωμα και να πω στη Χριστοπούλου θα γίνουν και οι κάθετοι που πηγαίνουν στην παραλία.
0: Και οι κάθετοι της Χριστοπούλου προς την παραλία, σωστό. Σωστό και αυτό.
2: Έτσι θα γίνουν και αυτοί. Δεν θα πάμε μόνο στη Χριστοπούλου.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, κύριε Τόσκο, κρατάμε το γεγονός ότι λέτε και εκτιμάτε, για να γυρίσουμε και στην μεγάλη βλάβη της ΔΕΙΑΚ, ότι η εκτίμηση είναι ότι επειδή εντοπίσαμε βλάβη και προχωράμε καλά την βλάβη, την αποκατάσταση, δεν θα είναι 2 η ώρα που θα δώσουμε ξανά το νερό, θα είναι νωρίτερα, ίσως και 11 η ώρα, δηλαδή σε μία περίπου ώρα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μια παράκληση μόνο, κύριε Τόσκο, αν δεν σας κάνει κόπο. Εάν έχουμε ακριβή ώρα που μπορούμε να δώσουμε το νερό, ένα μήνυμα στείλτε κάπου, ένα τηλέφωνο κτλ. Για να μπορέσουμε να το δώσουμε.
2: Ναι, κύριε Τόσκο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Τόσκο. Λοιπόν, αυτά. Αυτό είναι ένα ευχάριστο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε όχι στις 2, αλλά σε καμιά ωρίτσα το νερό, νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό, εν πάση περιπτώσει, νέο. Ας ηχήσουν οι Σάλπιγγες. Καλοκαίρι στον Αντένες. Summer Radio είμαστε εδώ. 9, 3 και 6. As long as there is you. Team Euro.

0: Ορίστε, Ελενάκη, ο Χριστάρας μου από τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Χαμός γίνεται, Χριστάρα, λέει, πηγαίνουν, αλλά υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις. Α, βλέπεις.
1: Δηλαδή
0: αυτοί που πάνε εκεί δεν θέλουν, ρε παιδί μου, την ταυτοποίηση τα λοιπά, δεν θέλουν την ταυτότητα, δεν θέλουν τον προσωπικό αριθμό, κατάλαβες. Δηλαδή αυτοί που είναι τώρα εκεί είναι κυρίως αυτοί, πώς να το εξηγήσω.
1: Είναι οι αρνητές.
0: Ακριβώς. Πάω γράμμουλα, παρακαλώ.
2: Έλα, η βλάβη έγινε, θες να βγούμε πάλι.
0: Είμαστε στον αέρα, κύριε Τόσκο, τι έγινε. Καλά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Τόσο άμεσα, κύριε Τόσκο. Σιγούρι σας πέραμε.
2: Και η Έλα, είστε πολύ γουρνή.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Να μας πάρετε και σε άλλες βλάβες, κύριε Τόσκο.
0: Είπαμε να μας πάρετε σε κάποια ώρα.
2: Μόλις ενημερώθηκα από τον κύριο Ζαγάρα, ο οποίος είναι ο τεχνικός της ΔΕΙΑΚ.
0: Τι λέτε?
2: Ήδη μπαζώνουμε, έχουμε κάνει τη βλάβη. Ξεκινήσαμε να δίνουμε νερά. Το επόμενο μισάωρο η υψηλή ζώνη θα έχει νερό.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Μπράβο,
0: πιο γρήγορη και από τη ΔΕΙΑ Καστοριάς είστε, κύριε Τόσκο.
2: Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και για...
0: Άρα λοιπόν...
2: Και μπορούμε και μιλάμε με τους εκδημότες μας.
0: Είναι ένα φοβερό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Επί του πιεστηρίου έγινε και η βλάβη, παιδιά. Οπότε... Εντάξει. Οπότε μπαζώνουμε και δίνουμε σταδιακά το νερό, ναι.
2: Ναι, τώρα μου δίνεις μια άλλη βλάβη, χαμηλή ζώνη, ο άβαξ, κάπου έσπαθε.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Ευελπιστώ όμως, εκεί δεν θα κλείσουμε νερά, με λένε.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι εύκολο, πιστεύω ότι ξεπεράσουμε.
0: Άρα λοιπόν, πιθανότατα κάπου στη χαμηλή ζώνη να έχουμε προβληματάκι σε λίγο. Ναι, ίσως και όχι όμως.
2: Πιθανώς όχι όμως.
0: Α, μας λέει ο Στέφανος, μόλις ήρθε Ομόνια. Στην Ομόνοια,
2: ναι,
0: αυτά στο νερό.
2: Δώσαμε, γι' αυτό λέω να πούμε. Εντάξει.
0: Ένα πάρει, ευχή να πάρει.
1: Μπράβο, μπράβο,
2: ωραία.
1: Ωραία,
2: με το καλό.
0: Άντε με το καλό, παιδιά, και άλλο κακό να μην μας έβρε καλοκαιριάτικα.
2: Έτσι, να είστε καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ωραία. Μια που το είπαμε, μια που ξεχάσετε.
0: Πείστε αυτό το πράγμα. Να διορθώσω και το πόδι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81 944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81 100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83 455.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
12: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
13: στιβαρές πόρτες,
12: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
13: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
12: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
13: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
12: Good Design by Niku.
13: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
12: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.
16: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα. Άρα Έλενα θηρίο είσαι.
17: Θηρίο είμαι.
16: Λοιπόν, Τζον Κάπα εδώ, καλημέρες, φωνάζει. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Μιας και είναι, λέει, σήμερα η μέρα της φιλίας.
17: Φιλίας, βέβαια.
16: Ρε, τι έχετε πάθει σήμερα με τη μέρα της φιλίας, έτσι?
17: Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
16: Ναι, αλλά πώς μετρέτε σήμερα φιλή και τι θεωρείτε φίλος? Φίλος είναι ο φίλος του Facebook? Φίλος είναι ο καρδιακός φίλος που θα σταθεί δίπλα στη δύσκολη στιγμή?
17: Και στα δύσκολα και στα εύκολα που...
16: Φίλοι είμαστε όλοι.
17: Κοίτα, φίλοι είμαστε όλοι. Ας ξεκινήσουμε.
16: Ας ξεκινήσουμε βασικά.
17: Ωραία, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με κανέναν.
16: Έτσι, μπράβο. Ή τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να είναι σε μια ανθρώπινη κοινωνία.
17: Ναι, αλλά εντάξει τώρα, έχεις κάποιους ανθρώπους που είναι πιο κοντά σου, που σε ξέρουν πολύ καλά, που τους ξέρεις πολύ καλά, που θα είναι εκεί σε οποιαδήποτε στιγμή, όπως είπαμε, και στα δύσκολα και στα εύκολα. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό που λένε, που φαίνεται ο φίλος στα δύσκολα ή στα εύκολα.
16: Μάλιστα,
17: και
16: σωστό,
17: στα δύο,
16: σωστό.
17: Και στα δύο φαίνεται, ούτε μόνο στο ένα ούτε μόνο στο άλλο. Και στα δύο φαίνεται. Γενικώς φαίνεται όταν είναι παρόν ο φίλος. Ναι. Πρέπει να είναι παρόν, ό,τι και αν συμβαίνει.
16: Μάλιστα, ωραία. Για να δούμε τι λένε και οι γραμμές μας. Γεια σας.
18: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Εδώ Απάτσι.
17: Ο Απάτσι είναι φίλος, είναι πάντα παρόν. Λοιπόν,
16: κοίταξε, Απάτσι είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας σήμερα.
18: Όχι φιλίας, είναι η ημέρα τα πέντε φι γιορτάζουν.
17: Δηλαδή
16: τα πέντε φι. Παλιά ήταν σαν ταβέρνα, φίλε, αυτό μοιάζει.
18: Φίλε, φέρε, φίλους, φάει, φύγε.
17: Μπράβο.
16: Ναι, τα πέντε φι, ταβέρνα. Τα πέντε φι.
18: Τα πέντε φι, σωστά.
16: Έχεις φάει στην ταβέρνα τα πέντε φι.
18: Τους εύχομαι όλους τους φίλους να είναι ειλικρινείς και να μην λένε ψέματα.
17: Έτσι.
16: Α, πόσους φίλους έχεις, πόσους νιώθεις φίλους?
18: Πολλούς.
16: Πολλούς, έτσι.
17: Μπράβο ρε Απάτσι.
18: Καλά, παρακιά, είχα πιο πολλούς φίλους, μόλις σταμάτησα να ταΐζω.
16: Ήμουν λιγότερη, Στο Facebook έχεις
17: αυτό
16: φίλους.
17: Αυτό είναι καλό ξεκαθάρισμα.
18: Ναι, μπράβο.
16: Στο Facebook έχεις φίλους?
18: Όχι.
16: Γιατί?
18: Παλιός γάιδερος καινούργια περπατησία δεν κάνει.
16: Κάτσε μισό λεπτό, δεν έχεις Facebook?
18: Όχι, έχω πάρει, δεν είναι, εγώ θέλω ησυχία.
16: Α, δεν έχεις Facebook,
17: καλύτερη δουλειά κάνεις.
16: Μπράβος.
18: Εγώ θέλω ησυχία, δεν είναι.
16: Και μπράβο σου, αγόρι μου Απάτσι. Αν και νομίζω μια σελίδα Απάτσι θα έγινε, θα γινόταν χαμός.
18: Πολλά, πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία, να ακόμα και αυτά στο μυαλό. Τρελάνε τα παιδιά, τρελάνουν και εμάς τώρα.
16: Όχι, καμιά φορά ξέρεις. Τα παιδιά, εντάξει, μεγαλώνουμε αυτό το πράγμα. Είναι για εμάς τους μεγάλους, αν μπούμε σε αυτή την ιστορία, χαζεύουμε χειρότερα.
17: Είναι χειρότερος ο θεσμός.
18: Ναι, όχι, ξέρεις, βλέπω ορισμένους στα καφενεία.
16: Μάλιστα.
18: Μεγάλη ηλικία, σαν και εμένα που είναι κοτσάκαροι. Ναι. Αποβλακώνονται εκεί πέρα και ανοίγουν τέρμα.
16: Αποβλακώνονται.
18: Γιατί δεν ακούν πιο πολύ. Είναι κουφοί. Ναι. Ανοίγουν τέρμα.
16: Τι κοιτάνε, τι κοιτάνε.
18: Τι κοιτάνε, άλλοι τσόντες, άλλοι αυτά.
16: Καμιά γκόλια κοιτάνε εκεί μέσα. Ιδέα, να σας πάρει, ευχή να σας πάρει. Σαν εντρέπεστε λίγο, μεγάλοι άνθρωποι. Κοιτάτε τις γκόλιες. Άντε, γεια. Ο Απάτσι είναι ειλικρινής, παιδιά. Οι μεγάλοι, βλέπετε τι γίνεται στα καφενεία. Πάνε οι παππούδες με αυτά. Τα λέει ο άνθρωπος, αυτό από τις μάρτυρες.
17: Πραγματικά γεγονότα.
16: Πραγματικά γεγονότα. Και έχουν αποβλακωθεί οι υπόλοιποι, κοιτάνε τις γκόλιες μέσα στο Ιντερνετ. Δηλαδή, έλεος πια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, να πω μια κουβέντα, ρε. Ρε άνθρωπε μου. Έχει μάτς το βράδυ, να συζητήσουμε.
17: Ποιο, με ποιο παίζει η Πανάθα?
16: Η Πανάθα παίζει με. Πάμε να πάμε στον επόμενο γύρο.
17: Με αυτή την ομάδα παίζετε και πριν.
16: Με αυτή είναι που παίζαμε και την προηγούμενη Πέμπτη.
17: Κάτι πράσινο που είναι κι αυτή.
16: Κάτι πράσινο κι αυτή, ναι.
17: Πράσινο, πράσινο.
16: Θα τους κάνουμε μια χαψιά κι αυτού.
17: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στους χορηγούς μας πριν σου πω τι γίνεται με το Πολ. Διότι έχουμε βάλει και Πολ.
16: Α, μπράβο, έχει βάλει και Πολ. για πες.
17: Πριν από όλα αυτά θα σε πάω Μόμο. Μόμο, ναι, θα μπω σε 78 στροφές δηλαδή, για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camper, το Μιχέλ Φιγκερνιού, Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, το Diodoro, το Zopo, Guess, Melissa, Papajins, Primitive, Skechers, Hack, Vans, Tetrarch, Crocs, Speed και στον Clemson, Zuzras, Winsor, Smith και φυσικά τα Lely και το Kickers και τα Anturion από παιδικά είναι όλα εδώ. Και έχουμε εκπτώσεις. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Μόμο. Άμα ακούτε τη λέξη εκπτώσεις, κατευθείαν σκέφτεστε Μόμο. Τι θα βρείτε αυτό το διάστημα, τι έχουν σκεφτεί αυτά τα παιδιά για αυτό το διάστημα. Όλα τα πέδιλα, όλα τα πέδιλα, όλα μα όλα τα πέδιλα, από 20 ευρώ. Ωραία, οι κορυφαίες εταιρείες για τις οποίες σας μίλησα προηγουμένως, όταν μπήκα σε 78 στροφές. Αυτά τα πέδιλα θα τα βρείτε από 20 ευρώ. Όλη την προηγούμενη τώρα συλλογή μας με τα αθλητικά παπούτσια, τη χειμερινή, γιατί έρχεται και χειμώνας, τι πειράζει. Θα πάρουμε παπούτσια και από εδώ και πέρα. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Σε τιμές κάτω του κόστους. Κάτω
16: πολύ
17: του κόστους.
16: Ενδιαφέρον.
17: Ωραία. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως παπούτσια μας. Καλά, θα βρείτε τεράστια ποικιλία, όπως σας είπα, σε πέδιλα, σε σαγιονάρες, για την παραλία τώρα τα κρόκς μας. Θα βρείτε αθλητικά, θα βρείτε και πιο επίσημα παπούτσια για τις πιο καλές περιστάσεις τώρα πια στο Μόμο. Τα ψιλοτάκουνα για εμάς τις γυναίκες, τα πιο καλά παπούτσια για εσάς τους άντρες. Γενικώς σε όλα θα βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν το 60%. Εκτός από τις συγκεκριμένες προσφορές για τις οποίες σας μίλησα και προηγουμένως, δηλαδή για την περσινή συλλογή των αθλητικών παπουτσιών και για τα πέδιλα που ξεκινάνε από 20 ευρώ, έτσι. Σε όλα τα υπόλοιπα θα βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν το 60%. Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα το βρείτε, δηλαδή σε συγκλονιστική τιμή, σε τιμή που δεν θα μπορέσετε να το βρείτε πουδενά, μα πουδενά αλλού, παιδιά μου. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5.
16: Κύριε Χρήστο, νωρίτερα είπατε καλημέρα στον κύριο Μορφίδη. Μέγα λάθος. Το σωστό είναι καλημέρα στον φίλο Στράτο.
17: Φίλος.
16: Βλέπεις πώς τα.
17: Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο.
16: Φίλο, ακριβώς. Και πολύ μήπως ωραία.
17: Πώς έπρεπε να βάλουμε κανένα τραγούδι για τους φίλους.
16: Φίλοι για πάντα.
17: Φίλε! Τι να πω ακόμα.
16: Αυτό ποιος το τραγουδάει, φίλε.
17: Έχω πιει και είμαι λιωμένο.
16: Ο Πλούταρχος είναι.
17: Ο Πλούταρχος.
16: Πλούταρχος νομίζω, έτσι. Oh. Κοίταξε να δεις τώρα τι έχω πάθει. Πολλές φορές στην σύγχρονη κοινωνία μετράνε, ρε παιδί μου, ποιος είσαι με το πόσους φίλους έχεις στο.
17: Έλα, μωρέ, αυτό ποιος το μετράει τώρα.
16: Το μετράνε όμως.
17: Για διαφημιστικές μόνο το μετράνε αυτό. Δεν
16: εγώ τι έχω πάθει εδώ μεταξύ. Εγώ βλέπω μια μέρα, δεν τα ξέρω καλά αυτά τα συστήματα, βλέπω 5.000 φίλοι. Μάλιστα.
17: Εσύ είσαι στο όριο του Facebook, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους.
16: Και έχω και 5.000 αιτήματα φιλία σε εκκρεμότητα. Τι λέω την Έλενα. Γιατί η Έλενα δεν τα βάζεις και αυτά να είναι 5 και 5, 10.
17: Δεν σε αφήνει το Facebook.
16: Λέει πρέπει να φτιάξουμε άλλο, λέει αυτό τώρα. Πώς μου το είπε να δεις τώρα.
17: Καινούργια συστήματα.
16: Καινούργιο από την αρχή για να βάλουμε τους άλλους 5. Και λέω γιατί δεν παίρνουν και οι 5 μέσα αυτούς που είναι 5 ήδη.
17: Δεν σε αφήνει.
16: Δεν αφήνει, λέει. Λέω φτιάξε ένα καινούριο. Α, όχι, λέει η Έλενα.
17: Πόσα προφίλ να διαχειρίζεται ένας άνθρωπος.
16: Πρέπει να φτιάξουμε άλλο ένα δηλαδή προφίλ. Γιατί τα κάνει αυτά το Facebook.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί, για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πράγμα.
17: Με κάποιον τρόπο πρέπει να κάνω το προφίλ σου σελίδα για να σταματήσει να είναι προφίλ.
16: Α, μπράβο, ρε.
17: Γιατί θεωρείσαι πια δημόσιο πρόσωπο.
16: Α, μπράβο, ρε.
17: Αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω.
16: Κάνε κάτι, ρε.
17: Ναι. Να σε κάνουμε κι εσένα.
16: Στον Τάσο το Μιχαηλίδη τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας. Γεια σου, φίλε Τάσο. Καλημέρα μου. Καλημέρα να στείλω στη φίλη μου τη Μένη και καρδούλες για τη Μένη.
19: Θέλω.
16: Τι έπαθε ο δίσκος.
19: Σε κάποιον.
16: Μάσησε η κασέτα.

0: δώσε.
1: Φίλε να ήσουνα εδώ.
0: Δώσε ρε Πλούταρχε στον κόσμο. Φίλε, πονώ.
1: Φίλε, την αγαπώ ακόμα.
0: Να γι' αυτό είναι και οι φίλοι.
2: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή,
0: στα πατώματα, στα πατώματα είσαι ρε παιδί. Έχεις πέσει, άλλοι δεν σε καταλαβαίνει.
2: Μόνο εσύ καταλαβαίνεις.

0: Εσύ να σε καλά, θα βρούμε καλύτερη. Έτσι έχω πάθει. Καλημέρα όλη μέρα Χρήστο. Και Έλενα, καλή εκπομπή για τον ανιψιό που ακούει στην Πολωνία, λέει η Βασιλική. Καλημέρα Πολωνία παιδιά. Α, με την ευκαιρία να δούμε που μας ακούν αυτή την ώρα. Θες να το δω?
1: Και δεν το βλέπεις.
0: Παναγιώτης Κεφαλάρη μας, την καλημέρα μας. Ναι. Καλή Πέμπτη με υγεία. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Και στον άλλο τον Παναγιώτη να πω εγώ καλημέρα. Όπως επίσης και στον Οδυσσέα και στο Στελάκι μας που μας ακούνε στο Φανοποιείο και οι δύο μαζί παρεούλα.
0: Ωραία, Φανοποιείο, δυνατά. Μείνε. Τη φώναζα κοντά μου, μείνε. Έλα, ρε φίλε. Α,

0: Κοντάρα, έτσι. Φίλε. Την αγαπώ ακόμα. Αυτό εκεί την αγαπάει ακόμα. Ρε, δε σε θέλει, ρε. Ρε, σήκω, φύγε, ρε. Μόνο εσύ καταλαβαίνει. Προπαρασκευή με υγεία και ο Γρηγοράκης μου νούμερο ένα περίπτερο. Άρε, θηρίο. Το ξέρεις, ήταν η ζωή μου. Σέμπα, τι λέει εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε μέχρι την Αθήνα. Ποιο, τι άλλο, θες αυτό. Α, εδώ δεν μπορούμε να πάμε μέχρι Αθήνα με τα διόδια, λέει, στο εξωτερικό. Θέλετε να πάμε. Α, σωστό και αυτό. Θέλετε και διαβατήριο. Γι' αυτό οι Αμερικανοί, λέει, έχουν 4 τουαλέτες, ένα καζανάκι ο καθένας. Α, βλέπεις. Βλέπεις.
1: Α, για το νερό,
0: γιατί,
1: λέει.
0: Γιατί βέβαια για το νερό. Οι Αμερικάνοι, παιδιά, πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι, κατάλαβες τώρα, έτσι. 4 καζανάκια. Δεν είναι εδώ. Ποιος προλάβει.
1: Τι, ναι, η τουαλέτα σας μάρανε. Που ρωτάτε το ChatGPT και κάθε φορά ξοδεύετε το νερό του όλου του κόσμου.
0: Μη χειρότερα,
1: βάζετε, Παναγία. Βγάζετε φωτογραφία τα φλιτζάνια σας και βάζετε το ChatGPT να σας τα πει και ξοδεύετε όλο το νερό. Δεν σας πείραξε.
0: Ναι, γι' αυτό οι Αμερικάνοι τι σκέφτονται. Σου λέει.
1: Α, δεν θα ακούσουμε κάτι άλλο για φίλους.
0: Θες να ακούσουμε και κάτι άλλο για φίλους.
1: Ναι, φίλε, γιατί.
0: Πες μου ένα τραγούδι θες να ακούσεις.
1: Ωραία. Αυτό που πες εσύ, φίλοι για πάντα εγώ και εσύ, φίλοι για όλα στη ζωή.
0: Λίγο θες να ακούσουμε και αυτό, πάει κάπως έτσι.
1: Και αυτό για φίλους είναι.
0: Ακού λίγο και θα το τραγουδήσουμε, θες μαζί, Έλενα, και...
1: Ναι, άμα το ξέρω.
0: Α, θα το ξέρεις, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Είναι καταπληκτικό επίσης τραγούδι και λέγεται...

0: Αχ, έλα να πάμε και χορηγούς, γιατί εδώ θα αργήσουμε.
1: Έτσι πώς θα πάμε.
0: Άντε, άντε, παιδάκι μου.
1: Η Φαντίδη θα πάμε, λέω τώρα.
0: Η Φαντίδη πήγαμε πρωί-πρωί, κυρίες και κύριοι, και έχετε χαιρετισμούς και από τον φίλο μου τον Δαμιανό, η Φαντίδη.
1: Πολύ φίλοι τα παιδιά.
0: Και το αφεντικό, φυσικά, έτσι, παιδιά.
1: Τα παιδιά, πολύ φίλοι μας.
0: Βεβαίως, πάρα πολύ φίλοι μας.
1: Μας σκέφτονται πάντα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κασεροκούλουρ παίζει εδώ πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.

0: Και υπάρχει βέβαια και εκείνο το αιώνιο ερώτημα. Υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών?
1: Ξέρω.
0: Φίλοι, φίλοι, καριοφίλοι. Όχι, να απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα, παρακαλώ, από τους ακροατές μας. Σήμερα δεν έχουμε όρεξη για θέματα.
1: Σωστό.
0: Έχουμε όρεξη για ωραία πράγματα.
1: Βάλε εκεί τραγούδια για φίλοι.
0: Έστω καλό από εκεί.
1: Λοιπόν, Φαντίδη μου, για το ψωμάκι μας, το οποίο δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας κάθε μέρα. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε αυτό που αγαπάτε περισσότερο στον Φαντίδη. Αλλά και τα αλμυρά μας. Οι κουτάρες μας. Γεμίστε κουτάρες με αλμυρά. Γεμίστε ένα. Μην είστε μόνο φαγάδες. Κεράστε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Ακόμα τα σαντουιτσάρες μας, οι φοβερές και τρομερές. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση. Οι τούρτες, οι τουρτάρες και οι τούρτες παγωτό τώρα για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ δροσερές. Τα παγωτά μας από την ολοκαίρια παγωτομηχανή μας που είναι εκεί και δουλεύει ακατάπαυστα για να μας δροσίζει όλο το καλοκαίρι. Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δα μικρούλικα. Τόσο δα μικρούλικο παγωτίνι. Έχει θερμίδες αυτό? Μηδέν. Μηδέν θερμίδες.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς.
1: Μηδέν θερμίδες.
0: Έχει θερμίδες Εφαντίδης. Εφαντίδης έχουν οι άλλοι, όχι Εφαντίδης.
1: Μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν. Λοιπόν, μηδέν μας κάνει. Οπότε φάτε άφοβα, διότι τα παγωτίνια από τον Εφαντίδη δεν παχαίνουν. 24 ώρες.
0: Ομορφαίνουν.
1: Μήπως... 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, τους φίλους μας, το Χιλιόδεντρο.

0: Άρε Πουλόπουλος ρε, γκίση, ρε.
1: Ωραίος.
0: Δεν βγαίνουν πια τέτοιοι τραγουδιστές, παιδιά, σαν τον Πουλόπουλο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά και γίνεται χαμός. Φίλε, έλα απόψε, πονάω. Τι να πει ο άλλο άνθρωπος. Οπότε, κυρία Έλενα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα τραγούδια. Γουστάρεις να ακούσουμε μέχρι τις 11 ρε, τραγούδια.
1: Ναι. Ούτε να το συζητάς, εννοείται πως θα πω ναι.
0: Το φίλι για πάντα είναι η ταινία φαντασίας το...
1: Ναι.
0: Εγώ και εσύ και τα λοιπά.
1: Όχι. Φίλοι για πάντα, φίλοι για πάντα. Φίλοι για πάντα το συγκρότημα, φίλοι για πάντα το τραγούδι.
0: Φίλοι για πάντα, ναι. Ναι, σωστό. Για να πάρω μια γραμμούλα και θα δω ποιο είναι. Ναι, παρακαλώ στη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
2: Είμαι Ιουλία.
0: Τι είσαι?
1: Ιουλία.
2: Ιουλία.
1: Γεια σου, Ιουλία.
2: Τι κάνετε?
1: Ωραία, εσύ. Εδώ ακούμε τραγούδι.
2: Τραγούδι. Βάρτε πολύ τη διάθεση.
1: Ευχαριστούμε και εσύ τη δικιά μας αυτή τη στιγμή. Πώς το πας εσύ με τους φίλους? Έχουμε φίλους?
2: Ναι, έχω δύο.
1: Μπράβο.
2: Ο ένας είναι εδώ και ο άλλος είναι στην Αθήνα.
1: Για πες τα ονόματα.
2: Ονόματα δεν θα πω. Είναι αυτό, δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Τα μικρά ονόματα βρε και εσύ, μην πεις ολόκληρο.
2: Δεν θα πω ονόματα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Θες να του στείλεις κάποιο τραγούδι, ρε παιδί μου, που γουστάρεις, έτσι?
2: Ναι, έτσι κάτι δυνατό, κάτι καλοκαιρινό, κάτι όμορφο.
0: Έχω ένα τραγούδι από τους φίλους για πάντα.
2: Ναι.
0: Που ήταν και ο Λορέντζο μέσα στο συγκρότημα.
2: Που... Δηλαδή, άμα ζητήσω κάτι, είναι εκεί για να με στηρίξουνε.
0: Λοιπόν, μπράβο, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι σε ταιριάζει. Θα το ακούσει και θα μου πει τη γνώμη σου.
2: Θέλω κάτι καλοκαιρινό, κάτι όμορφο.
0: Άκου
2: και
0: λίγο.
2: Να πω και καλό καλοκαίρι.
0: Άκου λίγο, πάρε μια γεύση.
1: Ναι, και κύματα σου έχω
0: στην αρχή. Άκου λίγο τι λέει το τραγούδι. Το ακούς λίγο?
2: Ναι.
0: Στο βάθος, άκου. Τον πρώτο στίχο άκου και πες μου. Για άκου λίγο. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι αρχικά?
2: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις,
2: Όχι.
0: Άκου τι λέει. Είναι πολύ ωραίο και μελωδικό. Φίλοι για πάντα είναι ο τίτλος. Και το συγκρότημα του τραγουδά λέγεται και αυτό Φίλοι για πάντα.
2: Ναι, κάτι έχω υπόψη μου.
0: Τα όνειρα που είχαμε παλιά.
2: Είναι ωραίο πράγμα να έχεις φίλους. Και πραγματικούς, νομίζω.
0: Έτσι, μπράβο. Πραγματικά.
2: Και
0: γιατί
2: να σε στηρίζουνε.
0: Σήμερα, αυτή τη μέρα, ας πούμε, τη χαίρεσαι λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Όπως
0: επειδή είναι
2: μέρα.
0: Παγκόσμια μέρα για τη φιλία.
2: Ναι. Όπως κάθε μέρα.
0: Έτσι. Άκου τι λέει.
3: Για πάντα εγώ και εσύ.
2: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και επίσης να σας πω και
0: φίλοι για όλη τη ζωή. Αυτό λέει.
1: Καλές διακοπές.
0: Αλλά
1: θα
0: είναι
1: φύγεις,
0: κακή ηχογράφηση και δεν μπορούμε να τα ακούσουμε
1: θα
0: καλά.
1: Θα φύγεις διακοπές εσύ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρω.
1: Κάνα μονοήμερο, έτσι καμιά θαλασσίτσα.
2: Μάλλον, ναι.
1: Άντε, ωραία.
0: Πάντως προγραμματισμένα για να πας κάπου μια εβδομάδα δεν έχεις για φέτος.
2: Όχι.
0: Καστοριά μέσα.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Είναι ωραίο εδώ, μου αρέσει.
0: Μια χαρά θα περάσουμε. Ας όλοι να φεύγουν, ρε.
2: Ναι.
0: Αυτοί που φεύγουν είναι όλοι τρελοί.
2: Μόνο. Έτσι ψέματα.
0: Έχεις εδώ την ησυχία σου. Πας να μπλέξεις τώρα με αντιλιακά. Βρωμάνε όλοι εκεί πέρα γύρω. Μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, κατουράνε όλοι.
2: Αν είναι τώρα.
1: Κατουράνε όλοι μέσα στη θάλασσα, λέει. Κύριε Λέισον.
0: Και πας εσύ και κάνεις μπάνι μετά. Από εδώ έχω το μπανάκι μου. Θα τελειώσω τώρα την εκπομπή μου. Θα πάω σπιτάκι μου, θα ανοίξω την ντουζιέρα μου. Θα πω από κάτω. Βεβαίως, τι να κάνω δηλαδή. Κρύο εντελώς εγώ, ξέρεις, Κροάτρια μου. Τώρα το καλοκαίρι, μόνο κρύο, δηλαδή δεν βάζω ζεστό καθόλου. Το βάζω στο μπούζι.
1: Εγώ το θέλω.
0: Το βάζω στο μπούζι και κάθομαι από κάτω, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Μόνο τρέχει αυτό, κάθομαι εγώ, δεν κάνω τίποτα άλλο. Άστο να τρέχει. Μπράβο. Εντάξει, παιδί μου, οκ.
1: Γεια σου, Ηλία μου, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης.
0: Ναι, η ηχογράφηση αυτή είναι καθόλου καλή, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, μια προχωράμε. Χρήστο λέει βάλε και τον ντουέτο Ρόκος με Τερζή Φίλη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αφιερώμενοι στον Άλεξ στη Γερμανία. Ναι, να τα βρούμε παιδιά αυτό. Σταύρος Παούνης, έλα ρε Σταύρο. Χρήστο, υπάρχει λέει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σοπαρέ. Γι' αυτό και τα καλύτερα γκόλε μπαίνουν στα φιλικά. Πονηρούλης ο κύριος Σταύρος.
1: Δεν το λέμε και φιλία αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Κύριε Σταύρος, το πιάσαμε το υπονοούμενο, κύριε Σταύρο.
1: Αυτό φιλία δεν το λες.
0: Ναι, τα καλύτερα γκόλε μπαίνουν στα φιλικά. Μπράβο, ρε Σταύρο. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Είναι πολύ δυνατός ο Σταύρος αυτά.
1: Επίσης δεν πιστεύω ότι τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά. Εννοώ με την κυριολεκτική του έννοια, όχι με τη μεταφορική.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή τώρα που βλέπουμε κάτι φιλικά.
0: Ναι, δεν... είναι ένα ξενέρωμα. Γιατί κάθομαι εγώ τώρα και το βλέπω αυτό.
1: Πιστεύω ότι μπαίνουν.
0: Τέλος πάντων. Πολύ σωστό και αυτό.
1: Τις φιλίες σας κρατήστε τις φιλίες καλύτερα. Μην σκέφτεστε γκολ.
0: Ωραία. Πάμε χορηγούς για να πάω στα επόμενα μηνύματα. Γιατί έρχεται μήνυμα εδώ και από το Βας Παρασκευάς. Ο καλύτερος φίλος είναι το βιβλίο.
1: Ο σκύλος.
0: Ο σκύλος.
1: Η γάτα. Για εμάς που είμαστε πιο πολύ της γάτας.
0: Ναι. Εμείς είμαστε της γάτας. Ναι. Ο καλύτερος φίλος είναι ο εαυτός σου, λέει, και ο αμέσως επόμενος είναι οι γονείς σου.
1: Και αυτό το πιστεύω.
0: Οι φίλοι που κρατάνε είναι του στρατού.
1: Του στρατού, Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω.
0: Μπράβο.
1: Εγώ έχω τρεις πολύ καλές φίλες. Ναι. Πολύ, πολύ καλές φίλες.
0: Από το στρατό.
1: Από το στρατό, κυριολεκτικά. Την Νικολέτα την έχω από το στρατό. Τη Χαρούλα που την έχω από τότε που γεννηθήκαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε φίλες κυριολεκτικά μια ζωή.
0: Ναι.
1: Μετά στην πορεία της ζωής μου ήρθε η Νικολέτα, όντως από το στρατό. Ήμασταν μαζί στη μάχη.
0: Ναι.
1: Και εννοώ στα πιο νεανικά μου
0: χρόνια. Στα χαρακόμματα.
1: Στα πιο νεανικά μου χρόνια ήρθε η Νικολέτα. Και μετά η Χριστίνα, η οποία ήρθε στην πολύ ενήλικη ζωή μου. Αλλά τις αγαπώ εξίσου και τις τρεις. Δηλαδή δεν ξέρεις και σε ποιο σημείο της ζωής κάνεις τους καλύτερους φίλους. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μάλιστα, έχω τρεις φίλες τις οποίες γνώρισα σε τρεις πολύ διαφορετικές περιόδους της ζωής μου. Αλλά είναι και οι τρεις το ίδιο σημαντικές για μένα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι άμα θες να κρατήσεις μια φιλία, την κρατάς από όπου και αν είναι.
0: Πολύ σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, πάω σε άλλους φίλους τώρα. Πάω ανθοπολείο Χλόη στα παιδιά μας και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά στο ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο σημαντική και ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι που χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας. Και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε το καλοκαίρι, να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια. Και ποιον να καλούμε? Τους φίλους. Και μια μέρα σαν τη σημερινή που είναι αφιερωμένη στη φιλία, δεν μπορείτε να μην καλέσετε τους φίλους σπίτι να περάσετε ωραία στις αυλές και στα μπαλκόνια σας. Πρώτα όμως πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια, να βάλουμε ωραία φυτά εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα λουλούδια μας εξωτερικού χώρου, να βάλουμε όλα αυτά τα ωραία, να πρασινίσει, να ομορφύνει ο τόπος, να πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses που τα βρίσκεται και αυτά στο ανθοπολείο Χλοή, με τις καλοκαιρινές μυρωδιές που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, να κάνετε μια τόσο ωραία ατμόσφαιρα και μετά να τους καλέσετε και να περάσετε καλά. Μια μέρα σαν τη σημερινή που είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλίας. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Πασχάλης Αρβανιτίδης, είναι η Ολύμπιανς. Φίλε μου, φίλε!

0: Είσαι για διάλειμμα, Χελένα. Μήπως έχω και γραμμούλα, γεια σας. Παρακαλώ στη γραμμούλα.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
2: Φίλος.
0: Να ένας φίλος. Να ένας φίλος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο φίλος μου ο Χρήστος. Και όπως λέει και ο Αριστοτέλης για τη φιλία, φιλίαστη μία ψυχή, ενδύστη σώμαστη, ενωμένη.
0: Καλά, πού τα βρίσκει αυτά, ρε. Πού τα βρίσκει αυτά, ρε. Θέλω να ξέρω.
1: Η φιλία λοιπόν και η αγάπη είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα, αγαπητέ.
0: Πώ το πε αυτό, πώ το πε αυτό, τι ωραίο αυτό, ρε. Για πε το ξανά αυτό.
1: Ποιο θέλει, ποιο.
0: Αυτό το τελευταίο, η ψυχή είναι που κατοικεί.
1: Η φιλία.
0: Ναι.
1: Είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα.
0: Πω, γράφτα έλενε αυτά. Γράφτα να έχουμε να λέμε. Πω, τι ωραίο αυτά. Πού τα βρίσκει αυτά, φίλε, πού τα διαβάζει.
1: Όποιος διαβάζει,
2: διαβάζει.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό, ναι. Τι λέει?
1: Δεν είναι. Καλά Χριστό μου, καλά ναι. Έλενα μάλλον και καλά Χρήστο. Εγώ στη δουλειά μας μετά την διακοπή που κάναμε για λίγες διακοπές.
0: Κάναμε, είναι, μάλιστα.
1: Είναι οι δεύτερες διακοπές βέβαια που κάνω.
0: Ναι, ναι, ωραία. Οπότε,
1: και τρίτη φορά.
0: Υπάρχει κάτι για τη συνέχεια του καλοκαιριού ή ό,τι ήταν με διακοπές υπάρχει, το έχουμε εξαντλήσει?
1: Όχι. Υπάρχει.
0: Α, υπάρχει κι άλλο.
1: Υπάρχει. Υπάρχει κάτι συνέδρια, κάτι μαζώματα. Σε κάποια νησιά υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ. Επίσης θα ήθελα να πω ένα τραγούδι κι εγώ πολύ ωραίο που ακούμε τα καινούργια βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι του Μίμ Παπαϊωάννου, του Παπαϊωάννου ένα τραγούδι που λέει Φίλοι. Ένα ρεμπέτικο, ωραίο.
0: Ένα ρεμπέτικο από τα καινούργια τα ρεμπέτικα, ε.
2: Ωραία.
1: Όχι από τα καινούργια του Παπαϊωάννου.
0: Του Παπαϊωάννου.
1: Του Παπαϊωάννου που λέει για τους φίλους.
2: Μετά τις διαφημίσεις.
0: Μετά τις διαφημίσεις θα λέμε.
2: Του Παπαϊωάννου φίλοι.
0: Γιατί έχω βρει, ξέρεις, μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια που είναι θεματικά. Έχω βρει, ας πούμε, είσαι γυναίκα φίλου μου.
2: Πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο τραγούδι αυτό?
1: Μετά πρέπει να βάλεις το παντρεμένο και δυο.
0: Όχι, έχουμε κάποια ερωτήματα όμως εδώ που έχουν τεθεί στην εκπομπή. Πόσους φίλους μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος στη ζωή του? Δηλαδή, και δεν μιλάμε για τους φίλους του Facebook και των social, μιλάμε για τους πραγματικούς φίλους. Οι πραγματικοί φίλοι είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις? Μπορεί να είναι πάνω από πέντε?
1: Όχι Χριστό, ένας δύο είναι πάντα.
0: Κάπου εκεί είναι εγώ, έτσι, στον άνθρωπο.
1: Και συνήθως οι φίλοι μας είναι αυτοί οι πολύ καλοί μας και στενοί φίλοι, αυτοί που μεγαλώσαμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και εγώ έχω δύο φίλους, ειδικά τον έναν είμαστε στην πάντα, είμαστε σαν αδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν, νομίζω ότι έτσι είναι η φιλία.
0: Με την αυστηρή έννοια του φίλου, γιατί φίλοι νομίζω ότι είμαστε όλοι μας, δηλαδή πάνω απ' όλα νομίζω δεν υπάρχει ούτε να χωρίσω κάτι με κανέναν, ούτε να διαιρέσω.
1: Είπαμε,
0: κάτι, εντάξει.
1: Δύο καρδιές που είναι σε ένα σώμα.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά. Και ότι αισθάνεται ο φίλος.
0: Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, Νίκο μου, αν υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Μεταξύ ανδρών
0: κόλλησες.
1: Και γυναικών.
0: Δεν, βλέπεις που κόλλησες.
1: Εγώ ποτέ δεν ήμουν φίλος προσωπικά.
0: Με μια γυναίκα, έτσι.
1: Όχι, ποτέ δεν ήμουν φίλος.
0: Βλέπεις. Βλέπεις, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ερώτημα αυτό.
1: Για τα νιάτα μας, έτσι.
0: Για τα νιάτα μας, εννοείται.
1: Ναι, γιατί τώρα που γίναμε μπαρμπάκια.
0: Κοίταξε, στα νιάτα μας και θηλυκό κόκορα να βλέπαμε. Τι να κάνουμε.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει στην νεότητα δύο ανθρώπων ετερόνυμα έλκονται.
0: Τι να κάνουμε, ρε. Λοιπόν, άρα ναι, είμαστε ναι. Σωστό, εντάξει, ρε Νικόλα.
1: Καλημέρα,
0: αγόρι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό.
2: Διαφημιστικό, οπωσδήποτε.
0: Και αμέσως μετά, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε και ένα poll που παίζει.
2: Ναι.
0: Το poll ποιος ήταν ακριβώς, Έλληνα, και θυμίζω.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε, με αφορμή τις ουρές που γίνονται στα αστυνομικά τμήματα για να βγάλει ο κόσμος καινούργια.
0: Να προλάβει ο κόσμος.
2: Να προλάβει να βγάλει διαβατήριο, διότι από μεθαύριο δεν θα μπορεί να ταξιδεύσει με την παλιά ταυτότητα στο εξωτερικό. Οπότε σου λέει καινούργια ταυτότητα δεν θέλω να βγάλω, οπότε πάω να βγάλω διαβατήριο. Μέχρι αύριο μπορείτε να βγάλετε διαβατήριο με την
0: παλιά ταυτότητα.
2: Οπότε όλοι τρέχουν σοριδών τώρα στα τμήματα. Για να
0: σαν τρελή όλοι.
2: Πιο εύκολο το ερώτημα, για να μην ρωτάω, βγάλετε διαβατήριο, δεν βγάλετε διαβατήριο, πήγατε στο τμήμα, ρώτησα. Βγάλατε καινούργια ταυτότητα, ναι ή
0: και
2: όχι?
0: Και τι απαντάει ο κόσμος, παιδάκι?
2: Κοίταξε να δεις. Μπορώ να σου πω ότι δεν έχω πολύ μεγάλη συμμετοχή, αν και τώρα σου περνάει η ώρα.
0: Δεν
2: ανεβαίνει
0: ο κόσμος
2: λίγο
0: σημασία σε αυτά.
2: Νομίζω ότι δεν θέλει να πει.
0: Δεν θέλει να πει,
2: Δεν θέλει να το ξέρει.
0: Άρα ψέκες όλοι. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα.
2: Πάντως, 52% έχει βγάλει ταυτότητα, 48% δεν έχει βγάλει.
0: 52% έχει βγάλει, ναι. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Χρήστο μου.
0: Γεια σας.
3: Αμερικάνες.
0: Είναι οι Αμερικάνοι.
3: Μπράβο, Έλενα. Γιατί σήμερα έχετε όλο ελληνικά τραγούδια?
0: Έτσι
2: είναι Παγκόσμια ημέρα φίλων, φιλίας σήμερα. Και είπαμε να ακούσουμε λίγα τραγούδια για τους φίλους.
0: Ποια είναι η καλύτερη σου φίλη?
3: Εμένα?
0: Ναι.
3: Και να σου πω, δεν θα τα ακούσει, δεν σ' ακούει.
2: Τι, και είναι φίλη σου ακόμα?
0: Είναι φίλη σου ακόμα? Διέγραψέ την.
2: Ρε, κόψέ την.
3: Δεν λέει, δεν ακούει.
0: Δεν με χωνεύει, γιατί υπάρχει αυτή η συμπεριφορά απέναντι μου?
3: Κάποτε σ' άκουγε.
0: Κάποτε, άρα κάποτε μ' άκουγε. Άρα
2: και μας έκοψε.
0: Άρα με συγχάθηκε και με έκοψε, ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Όχι τέλος πάντων, θα θέλω να τα λύσω.
2: Οι φίλοι τα λύνουν αυτά.
3: Χρήστο μου.
0: Ναι.
3: Πέρασες.
0: Και πέρασε και σε είδαμε στα σκοτάδια. Πέρασα και σε είδαμε στα σκοτάδια.
3: Μπράβο, είναι σκοτάδι.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι ο γιος σου δεν με κέρασε ούτε χθες για τη γιορτή του. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι ο γιος σου δεν με κέρασε ούτε χθες για τη γιορτή του.
3: Θέλω να κάνω παράπονα. Δηλαδή, από το Σάββατο να μην έχουμε φως εδώ.
0: Ρε, ακούς τι σου λέω. Ακούς τι σου λέω. Ο γιος σου, λέω, δεν με κέρασε ούτε χθες για τη γιορτή του.
2: Μη την πλέκη σου είπε.
3: Να σε κεράσω εγώ.
0: Αυτό ναι. Πιο εύκολο είναι αυτό.
3: Άμα πια.
0: Α, επιτέλους.
3: Λοιπόν, ναι. Απαράδεκτο, ακόμη δεν έχουμε φως, Χρήστο.
0: Πήρες τον ΔΔΕ στην Αθήνα.
3: Και ο πρόεδρος παίρνει και όλοι και κανένας δεν μας δίνει σημασία.
0: Πήρες τον ΔΔΕ, βρε, το όλοι στο θέμα.
3: Το πήρε ο πρόεδρος.
0: Και τι έκανε ο πρόεδρος?
3: Τι είπε, θα πάμε, θα έρθουν.
0: Θα πάνε, μην αγχώνεσαι και εσύ, τι βιάζεσαι.
3: Τέλος πάντων, δεν μπορώ.
0: Θα το φτιάξουν, μην αγχώνεσαι. Θα το φτιάξουν.
3: Μάλιστα, αλήθεια σου λέω, Χρήστο.
0: Μα ξέρω, το είδα χθες, σου λέω. Πέρασα, το είδα.
3: Το είδες. Είδες μόνο που έφυγα εγώ.
0: Μα το είδα. Άμα σου λέω, το είδα. Τι να σου πω, ψέματα.
3: Κάνε έτσι ένα σχόλιο, σε παρακαλώ.
0: Είναι 50 μέτρα χωρίς, 50-60 μέτρα χωρίς φως. Τελείωσε. Αυτό είναι.
3: Ναι, είμαστε από το Σάββατο, έτσι.
0: Εντάξει. Παιδιά, έλεος, κάντε κάτι εκεί στην Κρεπενή. Στην
3: Ήθελα
0: Αμερικάνα.
3: Να έρθω στην Κρεπενή,
0: Βεβαίως. Λίγο μετά το Δέδης, όλα αυτά που συμβαίνουν λίγο μετά το Δέδης. Λίγο μετά το Δέδης, παρακαλώ πάρα πολύ το ΔΔΕ και θερμοπαρακαλώ τον πρώην προϊστάμενο, τον Χρήστο Παρχαρίδη, τον συνταξιούχο, να επέμβει παρά τη σύνταξή του και να δώσει εντολές στο να το φτιάξει το ΔΔΕ.
3: Ναι, και πού θα του βρω εγώ αυτόν το τηλέφωνο?
0: Τι στεναχωριέσαι. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Αρκεί να κεράσει ο γιος σου.
3: Θα μου το δώσεις στον αέρα?
0: Όχι. Θα τον πάρω προσωπικά.

0: πού είναι το μακροζήτη στο σπίτι, το ξέρει?
1: Δεν το ξέρω, αλλά εντάξει.
0: Θα το δει εκεί, θα το δει εκεί. Είναι μαύρη μαυλήρα πλάκωσε. Φτιάξτε, μάλλον πρέπει να έχει πάθει εμπλοκή όλο το σύστημα του φωτισμού εκεί. Διορθώστε το σε παρακαλώ, Λευτέρη μου, γιατί αγανακτεί η Αμερικάνα μου εκεί. Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι.
1: Όλα.
0: Φοβάται και τρομάζει, μην μπει κανένας κλέφτης.
2: Ναι, και αρκούδες εκεί.
0: Αρκούδες. Και αρκούδες.
1: Θα τα διορθώσουν όλα, δεν υπάρχει.
0: Όχι θα, δεν θέλω θα στην εκπομπή.
1: Όλα γίνονται με την.
0: Θα μου πεις, Λευτέρη, εγγυώμαι ως Λευτέρης ότι το βράδυ η Αμερικάνα θα έχει φως.
1: Αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ.
0: Αφού είσαι διευθυντής. Αφού είσαι διευθυντής.
1: Χρήστο, σταμάτα στον αέρα. Δεν λέμε τέτοια, όπως είπες και για τον Μπαρχαρίδη, ότι είναι προϊστάμενος. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε στον αέρα. Δεν είναι προϊστάμενος, δεν είναι διευθυντής.
0: Μερικοί άσχετα που βγήκαν στη σύνταξη, πάλι περνάει ο λόγος τους, κατάλαβες.
1: Άλλο λόγος κι άλλο να είσαι προϊστάμενος.
0: Εντάξει, είναι προϊστάμενος επί τιμή.
1: Τέλος πάντων, με καλά η προϊστάμενος. Πήρα για τον φίλο μου, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο άλλη φορά.
0: Ποιον φίλο σου?
1: Το Γιάννη τον Ανδρονικίδη. Είμαστε.
0: Άρα ο κολλητός σου, μισό λεπτά, γιατί σήμερα ψάχνουμε τον φίλο του φίλου. Ο κολλητός σου λοιπόν, το φιλαράκι σου, μια μέρα σαν τη σημερινή, είναι ο Γιάννης ο Ανδρονικίδης.
1: Ναι.
2: Ο οποίος μας ακούει, γιατί της Αμερικάνας οι φίλοι δεν μας ακούγε.
0: Άμπραβο.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, σας κλείνω, γιατί είναι προϊστάμενος.
0: Το προϊστάμενο πάντων πεις για το φως, έτσι.
2: Ο Γιάννης, ναι, ο φίλος, ναι, σου, μας ακούει.
1: Ναι, ναι. Ακούει τώρα, δεν ακούει.
0: Ναι. Δεν πειράζει, θα του βάλω ένα τραγούδι μια χώρα ωραίο.
1: Εντάξει. Έγινε, την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, ρε Λευτέρη.
1: Yeah.
0: Βλέπετε πώς τακτοποιούνται
2: τα πράγματα. Διαφημιστικό.
0: Βλέπεις ρε Αμερικάνα. Και έχεις το γιο σου τον Ηλία να μην κερνάει κιόλας για τη γιορτή του. Δεν είπα κουβέντα χθες. Λέω την προηγούμενη φορά δεν ήρθε για να μην κεράσει. Λέω θα με κεράσει την επόμενη Τετάρτη. Έρχεται χθες, τίποτα. Τίποτα. Ούτε πορτοκαλάδα, ούτε νερό. Αυτά είναι Αμερικάνα, βλέπεις. Βλέπεις τη διαφορά μας. Εγώ στολίνω το θέμα αμέσως. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό.
2: Άντε, επιτέλους.
0: Έτσι, πάμε. Πόσο να είναι η θερμοκρασία?
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες, Έλενα.
2: 25.
0: Πόσο?
2: 25.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν από Βασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον. 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575. Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
12: Πού είσαι, ρε Γιώργη? Πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
13: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
14: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψισίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
15: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγο τιμή. Από Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.

0: Είμαστε στην επιστροφή μας, είμαστε και πάλι πίσω.
1: Ναι.
0: Πάμε Ελενάκη χορηγούς.
1: Πάμε Fellowship of Magic, έτσι να μαζευτούμε με την παρέα να βγούμε έξω, μιας και είναι και η μέρα της φιλίας σήμερα. Πάμε Fellowship of Magic, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμυθί, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάμε για τα καφεδάκια μας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί χρειάζεται και αυτό, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Όχι απλά στην Καστοριά, προσέξτε με, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Και έχουμε πει πως στείνονται τα θεματικά καφέ, είναι έτσι εμπνευσμένα από ταινίες και σειρές. Εμείς αυτό το διάστημα έχουμε Harry Potter και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, οπότε αν σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες, σίγουρα στο Fellowship of Magic θα βρείτε και πολύ σπάνια αντικείμενα να τα θαυμάσετε από κοντά, αλλά και γενικότερα όλη η ατμόσφαιρα του χώρου θα σας θυμίσει τις αγαπημένες σας ταινίες. Επίσης, αν σας αρέσει να μαζεύεστε με τις παρέες σας και να παίζετε και επιτραπέζια παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που τα βρίσκετε. Δεν θα μπορέσετε να τα βρείτε αλλού, σας το εγγυώμαι και αυτό. Να περάσετε καταπληκτικά, να κάνετε βραδιές και μέρες έτσι αξέχαστες με τα παιχνίδια μας. Fellowship of Magic στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
0: Και εδώ βλέπω τον Νίκο τον Παοκτζή.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε έχει μια ενδιαφέρουσα άποψη για τις ταυτότητες.
1: Μάλιστα.
0: Και σε λίγο μπορεί να σας έχω νέα, αν γίνεται κανένας πανικούλης και στο αστυνομικό τμήμα της Καστοριάς, παιδιά, στο τμήμα διαβατηρίων. Αν δηλαδή οι Καστοριανοί προστρέχουν να προλάβουν να βγάλουν το νέο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, χωρίς να. Γιατί από Δευτέρα θα πρέπει να πάρουν την ταυτότητα την κανονική με τα τσιπάκια.
1: Αν θέλουν να ταξιδέψουν.
0: Να ταξιδέψουν, ακριβώς.
1: Μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται από Δευτέρα να έχετε την κανονική ταυτότητα. Απλά αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, δεν θα μπορέσετε.
0: Α, μπράβο. Πάνε, λέει ο Νίκος, να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μην πάρουν τη νέα ταυτότητα που έχει τσιπ. Α,
1: ναι.
0: Γεια σου. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και θα τους παρακολουθούν, λέει, και πλην αυτού θα έρθει και ο Βελζεβούλης.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που το πας. Με αυτή την ταυτότητα. Βέβαια το διαβατήριο λέει και αυτό τσιπ.
1: Α! Κοίτα να δεις τώρα.
0: Και μάλιστα πιο ισχυρό από την ταυτότητα. Τι λέτε ρε παιδιά. Αλλά με το διαβατήριο ΔΒ, τι είναι το ΔΒ, σε παρακολουθεί κανείς και δεν έρχεται ο Βελζεβούλης με αυτό. Δηλαδή.
1: Α! Έχω και τα δύο τσιπ.
0: Ναι.
1: Η ταυτότητα πιάνει Βελζεβούλη. Το διαβατήριο, ναι, δεν πιάνει Βελζεβούλη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λεβες.
0: Πολύ δυνατό αυτό, ρε παιδιά. Και μετά λέει απορούμε για την κατάντια της χώρας. Το Σύνταγμα δίνει δυστυχώς το δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε σε όλους.
1: Ανεξέρετε.
0: Όσον αφορά τη φιλία, μάλιστα. Οι πραγματικοί φίλοι είναι πάντα.
1: Ναι.
0: Μπορούν να είναι πολλοί.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, μόνο ένας, δύο? Αδέρφια, μπορείς να κάνεις πολλά μεγαλώνοντας.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Και εγώ, δηλαδή, και εγώ που είπα έχω τρεις φίλες, προφανώς έχω παραπάνω.
0: Αν
1: έχω
0: αρχίσω
1: και τη φίλη μου
0: τη
1: Δήμητρα, τη φίλη μου την Κλεοπάτρα.
0: Θα τελειώσω μετά την εκπομπή σου.
1: Τη φίλη μου τη Βάσια,
0: ναι,
1: τη,
0: ναι,
1: φίλη,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: την Κατερίνα. Έχω πολλές φίλες. Αλλά αδέρφια, όπως λέει έτσι και
0: αδέρφια
1: ο Νίκος, είναι τρεις.
0: Αδέρφια, λίτες πουλιά.
1: Ναι. Επίσης, θυμάμαι τις φίλες μου από το δημοτικό.
0: Αχα.
1: Δηλαδή, καταρχάς μπορώ να σου πω όλα τα κορίτσια του τμήματός μου στο δημοτικό. Όλα.
0: Ναι.
1: Τα θυμάμαι ακόμα και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θες να τα πω?
0: Για πες.
1: Αχ, λοιπόν, τα μέσα σε αυτές ήταν και οι φίλες μου.
0: Πηθείς, ναι.
1: Οι καλύτερες μου φίλες στο δημοτικό, λοιπόν, ήταν η Αργυρό εδώ πάνω και η Ντίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είχαμε και την Πάτρα, τη Βιβί, την Ελένη, την Ντόρα, τη Σοφία, την Κατερίνα, τη Γογό, τη Γεωργία. Αυτές ήμασταν. 10 νομίζω ήμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Στο δημοτικό. Η Έλλη είχε έρθει για ένα διάστημα. Τις θυμάμαι όλες από το δημοτικό. Κάναμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Αλλά οι καλύτερες μου φίλες στο δημοτικό ήταν η Αργυρό και η Ντίνα.

0: Και συνεχίζει εδώ ο Νίκος και λέει: επίσης, πέρα από τους περίεργους που μεγάλωσαν μαζί, μετά από 50 χρόνια παραμένουμε μαζί στη διαδρομή. Έχω κάνει και αδελφικούς φίλους.
1: Ναι.
0: Στο πανεπιστήμιο, στο στρατό,
1: δουλειά, πολύ καλή φίλη.
0: Πολλούς στον ΠΑΟΚ και μιλάμε για αδέρφια. Καλημέρα, καλησπέρα και μια φορά το χρόνο. Στο λέω εγώ ότι γίνεται χαμός στο τμήμα Καστοριάς, λέει ο Νίκος.
1: Χαμός,
0: Παιδιά, εμείς επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικών σενάριων, βλέπουμε όντως την εικόνα στην τηλεόραση, στις μεγάλες πόλεις. Ένα πράγμα ατελείωτο, μια ουρά φοβερή, άνθρωποι που τρέχουν αφηνιασμένοι να βγάλουν το διαβατήριο πριν λήξει η ημερομηνία που μπορείς να βγάλεις διαβατήριο, δηλαδή λίγη αύριο, με την παλιά ταυτότητα, και μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που είναι εκεί στην αστυνομία μας, με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Καστοριάς, τον κύριο Γιάννη Σπυρίδη, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και σε άδεια ο άνθρωπος. Και δέχτηκε σε εμάς να μας εξυπηρετήσει λίγο, να ρωτήσει τι παίζει και τα λοιπά, για να έχουμε μια πραγματική ενημέρωση.
1: Ευτυχώς είναι φίλος και εξυπηρετάει.
0: Λοιπόν, κύριε Σπυρίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Συγγνώμη βέβαια που διακόπτουμε τις διακοπές. Είναι ιερό πράγμα για διακοπές, αλλά δεν ξέρω αν είδατε εικόνες τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ένας πανικός σήμερα.
2: Πάνω απ' όλα ενημέρωση, κύριε Νατσούλη.
0: Έτσι, ωραία.
2: Ναι, όντως υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε πολλά τμήματα στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι έχω πληροφορηθεί, βέβαια δεν είμαι παρόν για να το ξέρω και άμεσα.
0: Ναι.
2: Στο δικό μας το τμήμα δεν υπάρχει τόσο έντονη κινητικότητα. Είναι η κινητικότητα η αναμενόμενη από ανθρώπους που είναι που ήταν στο εξωτερικό, ο Καστοριανός, που ήρθαν να εξυπηρετηθούν λίγες μέρες πριν τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο.
0: Είναι δηλαδή συνηθισμένη δραστηριότητα στο τμήμα των διαβατηρίων σήμερα στην Καστοριά.
2: Πάντα, κύριε Νατσούλη, κάθε καλοκαίρι, τέτοιες μέρες.
0: Είναι λίγο αυξημένο.
2: Να επιστρέψουν στο εξωτερικό, να επιστρέψουν στις βάσεις τους, τρέχουν να κάνουν τις τελευταίες αλλαγές στα δελτία της ταυτότητας, στα διαβατήρια. Έχουν παιδιά που είχαν διαβατήρια, θέλουν να τα αλλάξουν. Δηλαδή είναι η συνηθισμένη κινητικότητα. Δεν είναι τόσο έντονη λόγω του γεγονότος. Και προφανώς. Για να βγάλει διαβατήριο πρέπει να έχει και καινούργια ταυτότητα, έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Σπυρίδη, αυτή η κινητικότητα που υπάρχει εδώ δεν οφείλεται στο γεγονός ότι είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα πρέπει να τρέξω να βγάλω διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα πριν αναγκαστώ να πάρω την καινούργια. Γιατί από την Δευτέρα είναι η καινούργια πια.
2: Ναι, από ό,τι με έχουν
0: δεν νομίζω, είναι αυτός ο λόγος. Είναι άλλοι λόγοι, πρακτικοί, με ανθρώπους που λείπουν από εδώ, ξενιτεμένοι κτλ. Που θέλουν να ταυτοποιήσουν τους ίδιους και τα παιδιά τους. Μάλιστα. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, όχι αυτό το πράγμα, γιατί εδώ παρατηρούνται ουρές, χιλιόμετρα, κύριε Σπυρίδη. Αν είδατε εικόνες, θα εκπλαγείτε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς πριν δύο εβδομάδες κάναμε και μία ενημέρωση και μία πληροφόρηση στον κόσμο να ξέρουν ότι η παλιά ταυτότητα ισχύει, δεν είναι λίγη, δεν σταματάει. Δεν
0: ναι, απλά δεν μπορείς να βγάλεις από Δευτέρα διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Ναι.
0: Και σου λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να πάω να πάρω εγώ τώρα με καινούργια ταυτότητα με τα τσιπάκια, γιατί έχει κυκλοφορήσει και αυτό ευρέως, καταλάβατε.
2: Όλα έχουν ημερομηνία λήξη, κύριε Νατσούλη, και τα καινούργια διαβατήρια θα λήξουν σε μια δεκαετία.
0: Εδώ έχει ημερομηνία λήξη ο άνθρωπος, δεν θα έχει το διαβατήριο και η ταυτότητα.
1: Σωστό αυτό που λέει ο κ. Σπυρίδης πάντως, και το διαβατήριο. Σε 10 χρόνια θα λήξει, άρα σε 10 χρόνια θα πρέπει να βγάλετε έτσι και αλλιώς καινούργια ταυτότητα.
0: Ναι, αλλά δίνεις παράταση ζωής στον εαυτό σου με τα τσιπάκια και στην παρακολούθησή σου. Αλήθεια, κύριε Σπυρίδη, με την ευκαιρία. Με τις καινούργιες ταυτότητες που βάζετε εσείς οι αστυνομικοί μέσα τα τσιπάκια, μας παρακολουθείτε μέρα νύχτα.
2: Τον Ρουφιάνο τον έχω, το κουβαλάμε όλοι πάνω μας, κύριε Νατσούλη. Δεν χρειάζονται τσιπάκια.
0: Μόνο το κινητό που έχεις μαζί σου φτάνει και περισσεύει για να ξέρει ανά πάσα στιγμή όποιος μπορεί να δει και τι κάνεις και που είσαι και τι λες. Και τι λες.
1: Και τι θες.
0: Και τι θες.
2: Και τι θες. Καλά λέει η Έλενα.
0: Ακριβώς. Άρα, κύριε Σπυρίδη, το κλείνουμε. Νομίζω ότι μας δώσατε κατατοπιστικό ρεπορτάζ, κύριε Σπυρίδη. Η συνηθισμένη δραστηριότητα στην Καστοριά. Δεν τρέχουν αφηνιασμένοι Καστοριανοί να βγάλουν διαβατήρια πριν έρθουν τα τσιπάκια και η νέα ταυτότητα. Πάνε κανονικά όπως πρέπει, γιατί έχουν ανάγκη να πάνε αυτή τη στιγμή και βγάζουν το διαβατήριό τους.
2: Ναι, έτσι.
0: Χωρίς προβλήματα, χωρίς ουρές, χωρίς ταλαιπωρία.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, χαιρόμαστε που το ακούμε τουλάχιστον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, να είστε καλά.
0: Ωραία, έγινε.
1: Καλές διακοπές, καλή συνέχεια στις διακοπές σας.
2: Καλά, ευχαριστώ.
0: Καλές διακοπές. Πάντως, όπως είπαμε, υπάρχει κινητικότητα. Δηλαδή, μη πάμε και στο άλλο ακρό και στην Καστοριά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει κινητικότητα. πηγαίνει ο κόσμος. Έχει περίπου 3 εβδομάδες που το πράγμα φαίνεται, το είπε και ο κύριος Σπυρίδης, ότι αλλά το απέδωσε σε ξενιτεμένους, σε παιδιά που πρέπει να τα τοποθετηθούν κτλ. Δεν το αποδίδει η αστυνομία εδώ και η αστυνομική μας στην ανάγκη των ανθρώπων να βγάλουν διαβατήριο με παλιά ταυτότητα για να μην πάρουν την καινούργια με το τσιπάκι. Το αποδίδουν ότι υπάρχει κινητικότητα όντως στα διαβατήρια της Καστοριάς, όχι όμως κάτι το εξωφρενικό να είναι η ώρα μέχρι 6 το πεζοδρόμιο. Υπάρχει κινητικότητα, οπότε όλα θα ομαλοποιηθούν και όλα θα πάνε καλά.
1: Και άμα είναι να κάνετε ουρές, να σας πω ότι σήμερα είχαμε πάρει μια πρόσκληση για αιμοδοσία. Ναι. Να το ξέρετε, μέχρι 1:30 το μεσημέρι στο ΚΑΠΗ, ναι. Από την ΟΝΕΔ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν την έχουμε πάρει εδώ και καιρό την πρόσκληση. Ελπίζω να ισχύει. Δεν ξέρω αν έχει μαζευτεί κόσμο ή όχι.
0: Να μην ισχύει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει κάτι. Ωραία. Ρε παιδί μου, γιατί μας το έχουν στείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα παιδιά. Πάντως μέχρι τη 1:30 στο ΚΑΠΗ, εγώ αυτή την ενημέρωση έχω ότι έχουμε αιμοδοσία. Οπότε όσοι θέλετε, οι ανάγκες ξέρετε ότι είναι μεγάλες, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να πάτε να δώσετε λίγο από το αίμα σας.
0: Διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Αντένες FM 93,6.

0: εδώ περνάμε ωραία σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Φιλίας, κυρίες και κύριοι. Ακούμε και τα τραγουδάκια μας για τη φιλία.
1: Αυτός δεν θέλει τέτοιους φίλους.
0: Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
1: Δεν θέλει.
0: Ο φίλος ο Γιάννης εδώ.

0: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο το Στέλιο που μου γράφει εδώ. Καλημέρα Χρήστο Ελένα. Έχω πολλούς φίλους, δεν έχει φίλο, λέγανε οι αρχαίοι Σοκράτης, Αριστοτέλης. Εσείς συμφωνείτε? Οπα. Έχω πολλούς φίλους, δεν έχει φίλο. Ο έχουν. Λες. Έτσι λένε οι αρχαίοι, σύμφωνα με τον φίλο το Στέλιο εδώ. Δεν το γνώριζα ότι κάτι τέτοιο το είπαν οι αρχαίοι. Ο Θόδωρος ο Κυβετίδης και όλο το συνεργείο το μεγάλο λέει καλημέρα και από εμάς, χθες χαμός στη Φωτεινή.
1: Λοιπόν, το είδα, είδα εικόνες από Φωτεινή.
0: Σαφουρίδης λέει φοβερός, γινότανε πανδαιμόνιο.
1: Δεν μπόρεσα να πάω, αλλά είδα εικόνες. Πανδαιμόνιο, δεν μπορεί να το περιγράψει η λέξη πανδαιμόνιο.
0: Απίστευτο, παιδιά, ναι.
1: Δεν έπεφτε καρφίτσα. Ο χώρος τέλειος, για άλλη μια φορά θα το πω, το είπα και χθες που έβλεπα τις προετοιμασίες. Τέλειος ο χώρος πραγματικά. Τα παιδιά έκαναν φοβερή δουλειά. Κυριολεκτικά συναυλιακά ήταν στημένος όλος ο χώρος. Τι να πω τώρα, για χάλκινα ηχοχρώματα να πω, για τσαχουρίδι να πω, για τον κόσμο που πέντε κύκλους είχε με χορό, τι να σας πω. Φοβερά πράγματα, μπράβο στα παιδιά στη Φωτεινή και του χρόνου με υγεία, παιδιά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πανικό στη Φωτεινή.
1: Είδα και ωραία φαγιά εκεί πέρα.
0: Πρέπει να σου πω το εξής. Εμείς γυρνούσαμε τη Λιθιά το βράδυ.
1: Ναι.
0: 12.30 ώρα, ξέρω εγώ. Στον κόβο εκεί του Μαυροχωρίου συναντάμε αυτοκίνητο και μας έλεγαν από πού πάνε για Φωτεινή, ρε παιδιά. Από άλλους νομούς ήρθαν για να πάνε στην Φωτεινή και να δουν τσαχουρίδι από κοντά στην γιορτή, την πέμπτη γιορτή ντομάτας. Σας άρεσε το τραγούδι «Δεν θέλω τέτοιους φίλους»?
1: Πολύ.
0: Και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και το τραγούδι «Είσαι γυναίκα φίλου μου», το οποίο το έχουμε υποσχεθεί, αφού πάμε βέβαια πρώτα στους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε λίγο και House of Beauty, να πάμε λίγο να περιποιηθούμε έτσι τους εαυτούς μας, γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova. Ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Να απαλλαχτούμε από τρίχες τώρα το καλοκαίρι ειδικά, μια και καλή. Γρήγορα, ανώδυνα, τα παγώνει όλα, αυτή η κεφαλή από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, δεν μπορεί να είμαι καθόλου, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα πιο παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες, εννοείται για όλους. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ. Πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία ενυδάτωση, σύσφιξη, λάμψη. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Και brow lift, σαν αυτά που έκανα εγώ. Και μου λέτε τι έκανα στο πρόσωπό μου. Τίποτα απολύτως δεν έκανα. Βλεφαρίδα έτσι λίγο για γατίσιο βλέμμα. Και φρύδι ανασηκωμένο. Για να φαίνεται ότι τα έχουμε σηκώσει όλα χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα όμως. Μασάζ, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου του 2027. Πια σας θέλω πολύ γρήγορες. Πολύ γρήγορες, γιατί εγώ ρώτησα τη Μαρία τι γίνεται. Σας θέλω γρήγορες, γιατί τα ραντεβού εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, επειδή εσείς το ζητήσατε. V-Power και EMS. Για σύσφιξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές και τις πιο μεγάλες και τις πιο μικρές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού, αλλά και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει, ψάξτε το, V-Power και EMS. EMS. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, γιατί δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα, και κλείστε άμεσα τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Μισό λεπτάκι, πρέπει να πάμε τώρα στον αντίπα. Είσαι γυναίκα φίλου μου.
1: Θεός.
0: Φύγαμε.

0: τραγούδια για φίλους, κυρίες και κύριοι. Συμβαίνουν και αυτά. Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα τα τραγούδια.
1: Ψέματα.
0: Τα τραγούδια, παιδιά, είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Είσαι γυναίκα φίλου μου. Και έχω εγώ τώρα το φίλο. Και είσαι γυναίκα φίλου μου. Τι κάνω εγώ. Τι κάνω εγώ.
1: Δυσκολία.
0: Έλα, πες μου σε τι δυσκολία.
1: Δύσκολα.
0: Σας παρακαλώ. Έχει θέματα. Έχει θέματα το σημερινό μας θέμα. Πάμε για χορηγούς και επιστρέφω.
1: Λοιπόν, να πάμε και δάπτυμα ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το δάπτυμα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν και έχουμε καταληκτική ημερομηνία 5 Αυγούστου. Μέχρι 5 Αυγούστου λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας, όλοι ανεξαιρέτως. Για απορίες τώρα, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670241111.
0: Η γυναίκα φίλου δεν είναι γυναίκα, γράφει.
1: Δεν είναι γυναίκα. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να τη βγάλεις από το μυαλό σου, δεν υπάρχει.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, για τη φιλία και για, μάλιστα για την αντρική φιλία, τα είπε πολύ ωραία ο Βασιλάκης ο Καράς.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι του Βασιλάκη του Καρά που μιλάει για το άντρα τη φιλία και που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

0: Είναι σαν συνέχεια του προηγούμενου. Αυτή είναι η γυναίκα του φίλου. Κατάλαβες τώρα τι έχει συμβεί εδώ?
1: Άστα να πάνε.
0: Ούτε το τέλος ήταν μοιραίο.
1: Ήταν μοιραίο.
0: Και μπαίνει ο Καράς.
2: Αγαπηθείτε.
0: Παραλίγο να πει κάτι άλλο.
1: Παναγία μου.

0: Τόλι Τσιμογιάννης εδώ ακούμε.
1: Ούτε φίλια μας.
0: Άρα Τόλι Τσιμογιάννη.
1: Έκανα λάθος.
2: Ο Τόλι Τσιμογιάννης μοιάζει λίγο με τον Τόλι Βασκόπουλο.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι η Μαριάνθη Κεφάλα.

0: Μάκης Καλατζής, λέει ο κύριος
1: Μάκης Καλατζής, μπράβο. Μάκης Καλατζής, συγγνώμη. Τι είπα, Τόλης Τσιμογιάννης.
0: Μάκης Καλατζής.
1: Μάκης Καλατζής που είχε γράψει και τη μουσική σε αυτό το τραγούδι.
0: Σωστά. Ο κύριος Βασίλης αυτά χωρίς να τα διαβάζει, τα ξέρει.
1: Ναι, Μάκης Καλατζής, μπράβο παιδιά. Και νομίζω ότι έχω και τον δίσκο. Πρέπει να έχω και τον δίσκο.
0: Να το ψάξεις, τον βρεις, να μας τον δείξεις.
1: Ναι. Μάκης Καλατζής, βεβαίως. Συγγνώμη, Μάκης Καλατζής. Είχε γράψει και τη μουσική. Σωστό. Τώρα. Πάμε χορηγούς και ένα ακόμη τραγούδι για να κλείσω ημίωρο.
0: Σωστό. Μια χαρά τα έχουμε πάει σήμερα με τους φίλους.
1: Πολύ μου αρέσει σήμερα η εκπομπή.
0: Και εμένα το ίδιο. Μια χαρά Πέμπτη, ωραία, καλοκαιρινή. Και πάμε και με τους χορηγούς μας, όπως είπες και εσύ, Father, και λέω να πάω Messi Marvels. Διότι οι γονείς ξέρουν ότι αυτό το διάστημα ψάχνετε για τα παιδάκια σας ωραία πράγματα να κάνετε μέσα στο καλοκαίρι. Και το Messi Marvels όλο τον Ιούλιο μας είχε ετοιμάσει τόσο ωραία πράγματα. Μας μένει μία Παρασκευή, παιδιά μου, η αυριανή, για τα καλοκαιρινά μας εργαστήρια του Messi Marvels. Μετά το Messi Marvels θα κάνει μία παύση και για διακοπές, όπως καταλαβαίνετε, Αύγουστος γάρ. Έτσι γίνεται τον Αύγουστο. Οπότε μετά επιστρέφουμε για να οργανωθούμε δυναμικά για το Σεπτέμβριο. Παρασκευή λοιπόν, αύριο η τελευταία μας Παρασκευή για τα καλοκαιρινά μας εργαστήρια, Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με το συνοδό τους, 11 με 12 το πρωί, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς οι γονείς? Θέλω να μπείτε Messi Marvels στο Facebook και το Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, να δηλώσετε τη συμμετοχή του παιδιού σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά θέλω να μας καλέσετε στο 24670-24639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
1: Και ο φίλος μου ο Χρήστος τι μου γράφει εδώ πέρα?
0: Τι σου γράφει?
1: Μετά τη γιορτή της ντομάτας έρχεται η γιορτή της πίτας. Παιδιά, στην Καστοριά θα έχουμε πια από φέτος και γιορτή της πίτας.
0: Αυτό μου ακούγεται υπερβολικά ενδιαφέρον. Γιατί τρελαίνομαι για πίτες, κυρίως για τυρόπιτα βέβαια. Ξέρεις,
1: θα γίνει στη Βασιλιάδα, 8 Αυγούστου. Τι? Ναι, Βασιλιάδα 8 Αυγούστου, πρώτη γιορτή πίτας.
0: Κάνουν πολύ ωραίες πίτες εκεί στη Βασιλιάδα.
1: 8 Αυγούστου, 9.30 ώρα στην πλατεία του Ευάγγελου Γιάνναρη.
0: Γενικώς,
1: όλο ο χρώματα και Κοσμά Σαββίδη στη Λύρα.
0: Όλο ο Δήμος Αγίων Αναργύρων κάνει πολύ ωραίες πίτες.
1: Ναι.
0: Και είχαν και ωραίο συνεταιρισμό εκεί, νομίζω κάποτε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
1: Ετοιμαστείτε, παιδιά, έρχεται και η πρώτη γιορτή πίτας στον Σταύρο.
0: Βασιλιάδα, καλέ.
1: Βασιλιάδα. Πολύ ωραία, 8 Αυγούστου.
0: 8 Αυγούστου,
1: Θα λείπεις εσύ,
0: Θα είναι η μέρα που γυρνάω.
1: Όχι, όχι.
0: Και θα έρθω κατευθείαν για πίτες στη Βασιλιάδα.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Σας προλαβαίνω. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε το κερασμά.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εμείς πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό, πώς ήταν τα πράγματα. Άντε, με τραγούδια, με φιλίες και φίλους και σε λίγο, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Προς το παρόν, Χελένα, πάμε για το διαφημιστικό μας. Ναι. Να ρίξουμε για μια ματιά στην ώρα. Τι ώρα να πήγε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, 11.30, εντάξει.
1: 11.30, εντάξει, καλά είμαστε. Η θερμοκρασία, πόσο λες? Για να ρίξω μια ματιά.
0: Πιάσαμε
2: η θερμοκρασία σήμερα.
1: Για πες.
0: Πιάσαμε το 30.
1: Όχι. Ακόμα 27.5 βαθμοί του Κελσίου, μια προσφορά τα όμιλα του Παπα Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 79 88 60. Αγορά χρυσαφικών.

0: με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Κοριτσάκι μου, καλημέρα Έλενα.
6: Καλημέρα.
5: Εδώ είμαστε παιδιά και επανήλθαμε και βεβαίως πάμε λίγο παρακάτω. Μαζί μας και σήμερα και αυτή την ώρα είναι.
6: Αχ, και λίγο Αγκίστρι σήμερα, Ωραία μέρα για Αγκίστρι. Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Αγκίστρι, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και λαχταριστές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, πώς τραβιέται το ψαράκι. Να δοκιμάσουμε τα καινούργια για μας πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, είναι πεντανόστιμο. Σνίτσελ ξυφία επίσης, και αυτό πεντανόστιμο. Τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή από αυτόν τον υπέροχο καιρό. Έχουμε και σκιά, ωραία δροσερά, να βλέπετε και τη λίμνη απέναντι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 όλα αυτά, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Αν δεν θέλετε να κουρηθείτε από το σπίτι, έρχονται όλα σπίτι σας. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Και βλέπω ότι μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε ένα ωραίο τραγούδι για φίλο και τα λοιπά και φίλοι, και μας το προτείνετε για να το ακούσουμε στην εκπομπή μας. Πάρα πολύ ωραία και το εκτιμάμε ιδιαίτερα αυτό. Φυσικά, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για εσάς. Τώρα, στο αιώνιο ερώτημα, όπως είπαμε, υπάρχουν φίλοι στο αντίθετο φίλο?
6: Κοίταξε να δεις, δεν μου έχει τύχει να κάνω κάποιο αγόρι τόσο πολύ φίλο μου ώστε να το θεωρώ αδερφό, που λέει και ο Νίκος ο Παουτζής. Μου έχει τύχει όμως η ζωή μου να έχω φίλους αγόρια χωρίς να δημιουργηθεί ποτέ κάποιο πρόβλημα,
5: να
6: το δει κάποιος άλλος. Ναι. Μου έχει συμβεί βέβαια και να συμβεί το αντίθετο.
5: Και να συμβεί το αντίθετο. Τα παιδιά από την Πάτρα, ναι, κάποια στιγμή το σκέφτηκαν αυτό το ερώτημα. Σωστό. Και έγραψαν ένα τραγούδι, το οποίο θα ακούσουμε τώρα με τη φωνή του Βαγγέλη του Δελικούρα. Εν τω μεταξύ,
6: ναι,
5: πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα που είπες για Μάκη Καλατζή, ούτε αυτή ήταν η Μαριάννη Κεφάλα. Ήταν η Σοφία Βορεινού.
6: Καλά.
5: Καλά, δύο στα τρία, μεγάλη αποτυχία, έτσι. Σοφία Βορεινού. Για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, Σοφία Βορεινού, Μάκης Καλατζής και Βασίλης Καράς. τα πέτυχα όλα, έτσι. Τα σκότωσα όλα.
6: Κοίτα, στο κίνο Άμα ναι. παίζει κίνο, το να μην πιάσει κανένα αριθμό, νομίζω κάτι σου δίνει πάλι.
5: Και αυτό,
6: επιβραβεύεται, ναι.
5: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, στο ερώτημα λοιπόν, αν υπάρχουν φίλοι

0: Είδες, τα εξήγησαν ωραία τα παιδιά από την Πάτρα. Δεν υπάρχουν φίλοι στο αντίθετο φίλο. Και τελειώνει εδώ η συζήτηση. Προχωράμε, Ελενάκη, και πάμε και στους χορηγούς μας.
1: Ναι, θα πάμε και στην Energon, μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, πήρα παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου, υπενθυμίζω. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότοπο τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Να πάω λίγο και κουφώματα της Μάλης όμως, τώρα που είμαστε έτσι στα ενεργειακά. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Και ενώ κεντρικό μας θέμα σήμερα και μουσικά είναι η φιλία, υπάρχουν και μερικά ακόμη πράγματα τα οποία έχουν μια αξία να τα πούμε. Χθες σας λέγαμε ότι ήταν εδώ και ο κύριος Αμανατίδης και ένας από τους λόγους, μάλλον καλύτερα, που ήταν εδώ

0: ήταν να παραδώσει στο ΕΤΑΚ της Καστοριάς, στην ομάδα αυτή την εθελοντική και οτιδήποτε εθελοντικό, όχι μόνο το υποστηρίζει ο σταθμός, αλλά το υπερθεματίζει και παρακολουθεί κάθε του βήμα και ενέργεια, είναι ότι δωρήθηκε ένας εξοπλισμός drone. Για να πούμε περισσότερο, είναι και ο Σαββίδης από το ΕΤΑΚ μαζί μας. Κύριε Σαββίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, σε εσάς και στους τηλεγρατές.
0: Τι γίνεται, και καλά, όλα καλά.
1: Να πω ένα, ότι πάντα είστε δίπλα μας και σε ευχαριστούμε που προβάλλετε όλες τις εθελοντικές δράσεις από όλες τις ομάδες που
2: υπάρχουν.
0: Και ό,τι υπάρχει εθελοντικό, είμαστε όχι μέσα, είμαστε με τα χίλια μέσα.
1: Το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ένα ακόμη όπλο, γιατί δεν φτάνει μόνο ο εθελοντισμός, πρέπει να υπάρχουν και τα μέσα στη δύσκολη στιγμή. Θέλω να μας πείτε αν ήταν έτοιμά σας αρχικά το drone.
1: Ναι.
0: Πού θα μας βοηθήσει και αν θα υπάρξει κάποια ειδική εκπαίδευση για να το χειρίζεται και κάποιος από εσάς.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημα που κάναμε πριν από 6 μήνες, mm-hmm. κρίνοντας την ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο πολύτιμο στα χέρια των εθελοντών,
0: ναι.
1: από κάποια συμβάντα που γίνανε στο Χάρο και σε άλλες περιοχές, όπου βρεθήκαμε στην ανάγκη να ψάχνουμε...
0: Να ψάχνουμε ανθρώπους.
1: Ανθρώπους ναι. και, ότι, και στη Λίμνη που καμιά φορά χρειάζεται, ναι. Για να μπορούμε να βοηθήσουμε το έργο μας και να έχουμε πολύ πιο άμεση ανταπόκριση και περισσότερες ελπίδες ναι. να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Ήταν πραγματικά έτοιμα δικό μας. Το προωθήσαμε, οι υπηρεσίες εδώ της αντιπεριφέρειας, ο κύριος Σαββόπουλος το πρόωθησε στην περιφέρεια, στον κύριο Περιφερειάρχη, που πραγματικά γνωρίζοντας και το έργο που επιτελούμε τα τελευταία 20 χρόνια στην Καστοριά, το αποδέχτηκαν. Είναι ένα μηχάνημα, Χρήστο, εξειδικευμένο μπορώ να το χαρακτηρίσω. Mm-hmm.
0: Δώσατε, φαντάζομαι, μαζί με το αίτημα και τις προδιαγραφές που θα σας κάλυπταν εσάς για αυτό που το θέλατε.
1: Δεν θέλαμε ένα απλό ντρόν, θέλαμε ένα ντρόν το οποίο να έχει υπέρυθρη κάμερα, για να μπορούμε mm-hmm. να ψάχνουμε και το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Να έχει πάνω ένα μικροφωνάκι το οποίο να μπορείς, όχι με ένα αμφίδρομα, αλλά να επικοινωνείς με αυτόν που ψάχνεις για να του δίνεις κάποιες οδηγίες για να μην. Mm-hmm. για να το συμβουλέψει που θα πάει για να μπορέσει.
0: Δηλαδή, αν βρούμε κάποιον που έχει χαθεί, έχει πέσει και είναι τραυματισμένος,
1: ναι,
0: μπορούμε να του μιλάμε εμείς με τον drone και να τον ακούμε τι μας απαντάει.
1: Να ακούμε, όχι γιατί κάνει φασαρία, απλώς να τον καθοδηγήσεις, να τον πεις κάτσε εκεί πέρα, ξέρουμε που είσαι κτλ. Να τον εψυχώνεις όσο χρειάζεται. Έχει μεγάλη εμβέλεια, μπορεί να φτάσει μέχρι 30 χιλιόμετρα μακριά. Mm-hmm. Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 80 χιλιόμετρα. Έχει 3 μπαταρίες οι οποίες αντέχουν από 50 λεπτά η καθεμία. Δηλαδή είναι ένα μηχάνημα που θεωρητικά η εταιρεία που το πουλάει το δίνει σαν rescue, δηλαδή σαν ένα ντρόν διασωστικό.
0: Διασωστικό, ναι.
1: Γι' αυτό το ζητήσαμε. Μπορεί φυσικά και να δει και σε κάποιες πλημμύρες και τα λοιπά να πετάξει, να δέσει απευθείας εικόνα το τι γίνεται στις περιοχές.
0: Και αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύτιμο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όταν γίνεται απογραφή και για τις καταγραφή και για αποζημιώσεις και τα λοιπά, πάντοτε η εικόνα μιλάει, είναι χίλιες λέξεις όπως λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί να αποδειχθεί και να είναι ένα καλό αποδεικτικό στοιχείο στα χέρια των αρχών, ώστε να αποζημιωθούν άνθρωποι από μια καταστροφή.
1: Εντάξει, η αντιπεριφέρεια όμως νομίζω ότι έχει και ένα ντρόν δικό της που το έχει.
0: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά λέω ότι αλλά ό,τι έχουμε, καλό
1: όταν
0: είναι.
1: Αν υπάρχει πλημμύρα σε μια περιοχή, να δεις αν υπάρχει εκεί κάποιος βοσκός ή κάποιος εγκλωβισμένος, να μπορεί να κατευθύνεις κτλ. Εννοείται ότι ήδη 4-5 μέλη της ομάδος έχουν μπει στη διαδικασία, γιατί γίνεται, πρέπει να υπάρχει μια πιστοποίηση η οποία γίνεται ιντερνετικά. Mm-hmm. Ήδη τα παιδιά έχουν περάσει αυτή την πιστοποίηση, mm-hmm. κάποια από τα παιδιά. Εννοείται ότι τα πάντα είναι θέμα χρήσης, πρέπει να κάτσουν να ασχοληθούν, να δουν τις λεπτομέρειες, να δουν πώς θα γίνει η καλύτερη αξιοποίησή του, και πέρα από αυτό πρέπει να πάρουμε και ειδική άδεια από την ΗΠΑ, καταβάλλοντας ένα ποσό, δίνοντας τα στοιχεία και τους κωδικούς του ντρόν, για να μπορούμε να το πετάξουμε. Επειδή είναι μεγάλο, θέλει ειδική άδεια από την υπηρεσία
0: πολιτικής
1: αεροπορίας για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα το έχουμε στα χέρια μας και τώρα απλώς ξεκινάει η εκπαίδευση, όσο δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών, για να είναι αυτό πραγματικά χρήσιμο στα χέρια τους.
0: Θα υπάρχουν σίγουρα παραπάνω από ένας χειριστές, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορεί ο ένας, να μπορεί ο άλλος κτλ.
1: Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φάση, μετά θα βγάλουμε κι άλλους, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος εδώ, τώρα καλοκαίρι ιστορίες, mm-hmm. κάποιος πρέπει να βρεθεί, κάποιος να είναι εδώ όταν το χρειαστείς, για να μπορέσει να το χειριστεί, για να mm-hmm. μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Ναι. Προχθές είχαμε μια υπόθεση, αν θυμάστε, με έναν άνθρωπο ηλικιωμένο στο Βογατσικό σε μια χαράδρα.
1: Ναι, εκεί...
0: Αν το είχαμε, θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να το βρούμε άμεσα, παραδείγματος χάρη.
1: Μπορεί και ναι, μπορεί, δεν μπορώ να πω. Απλώς εμείς το μάθουμε.
0: Θέλω να πω ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο που έχει πια το ΕΤΑΚ στα χέρια του.
1: Για να ξέρεις που ακριβώς είναι, για να μην ταλαιπωρείσαι και ψάχνεις άδικα. Και γι' αυτό υπάρχει πάλι η κάμερα, γιατί μπορεί να το ψάξεις και νύχτα. Γι' αυτό ζητήσαμε και γι' αυτό είναι και το κόστος τόσο μεγάλο, γιατί έχει την υπέρυθρη την κάμερα. Ναι,
0: συνολικά πόσο κόστησε αυτό?
1: Νομίζω το λέει και το τέτοιο 7.300.
0: Γύρω στο πάνω από 7.000 ευρώ.
1: Ναι, γιατί η υπέρυθρη κάμερα είναι τέτοια, έχει το GPS, έχει εσωματωμένες χιλιοδουλειοί και το μικροφωνάκι, το ηχιάκι που έχει πάνω είναι ακριβώς όλα. Αυτά είναι εξειδικευμένα για αυτή τη δουλειά.
0: Νομίζω ότι σε αυτό το τόπο όμως αξίζει να επενδύσουμε και στη διάθεσοση. Δηλαδή αξίζει να κάνουμε αυτή την...
1: ότι πολλές φορές χρειάζεται να αγαπεύουμε και καλά είναι τα χέρια μας να είναι όσο δυνατόν πιο δυνατά με την έννοια αυτή των εργαλείων, για να μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς αυτό το οποίο, για το οποίο παιδευόμαστε και έχουμε και τον εξοπλισμό.
0: Κύριε Σαββίδη, αν μπορούσαμε να πούμε ότι το ΕΤΑΚ του λείπει κάτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποιο θα ήταν το επόμενο, θα λέγαμε, επτιμά σας μετά και από τον drone?
1: Τίποτα δεν λείπουν πολύ, τίποτα, πάντα έχουμε. Τώρα έχουμε,
0: πάντα υπάρχουν ανάγκες.
1: Εντάξει, το σκάφος που είχαμε είχε πρόβλημα με τη μηχανή, δεν μπορέσουμε να τη φτιάξουμε. Πήραμε ένα μικρότερο. Προσπαθούμε τώρα αυτό να το φτιάξουμε λίγο, να το συντηρήσουμε, να το κάνουμε για να έχουμε και αυτό που χρειάζεται για τη λίμνη. Γενικά για το υδρό στοιχείο πήραμε μια πιο απλή, ένα πιο απλό σκαφάκι. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να το περάσουμε ένα σόναρ πάνω που μας έχει πάρει ο Δήμος, να το φτιάξουμε, να το μορφύνουμε, να του βάλουμε φώτα πάνω για να μπορέσουμε να το έχουμε και αυτό σε λειτουργία. Αυτό είναι το βασικό. Με το αυτοκίνητο που ήταν πάντα ένα πρόβλημα, χρησιμοποιούμε αυτό της νομαρχίας. Καλά θα ήταν να έχουμε ένα δικό μας τετρακίνητο αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται αγροτικό, ένα τζιπάκι το οποίο να πηγαίνει παντού για να μην κουβαλάμε τα πράγματα.
0: Ουσιαστικά αυτό το τετρακίνητο που έχετε δεν είναι δικό σας? Ενώ είχα την εντύπωση ότι ήταν δικό σας.
1: Όχι, αυτό.
0: Είναι της νομαρχίας.
1: Ναι, αυτό ήταν του νοσοκομείου. Το ζητήσαμε γιατί υπήρχε ένα θέμα με τα κυβικά του. Το νοσοκομείο προσφέρθηκε πραγματικά να μας το δώσει με μεγάλη χαρά, ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Απλώς δεν μπορούσε να δοθεί σε μια εθελοντική ομάδα. Μάλιστα. Υπάρχουν τέτοια, όπως δεν μπορούμε να μας παραχωρήσουν, ξέρω εγώ, από το Τελωνείο. Δεν μας δίνουν τέτοια πράγματα. Το ένα που είχαμε παλιά, ένα τζιπάκι.
0: Ίσως και το κράτος θα πρέπει να γίνει λίγο ευέλικτο σε αυτά.
1: Έχω ζητήσει, Χρήστο, πολλές φορές αυτό. Ένα τζιπάκι παλιό που είχαμε, ωραίο, το οποίο ήταν προσφορά από την οικογένεια Μπακατσέλου. Δεν μπορούσαμε να το, γιατί πληρώναμε τέλη κυκλοφορίας, ήταν 2.400 κυβικά, δεν μπορούσαμε να το συντηρήσουμε. Μόνο θέλαμε ένα χιλιάρικο για ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας. Και το αποσύραμε. Λοιπόν, τώρα ξαναγυρίζω πάλι παλιά στο νοσοκομείο. Αυτό επειδή δεν μπορούσε να το παραχωρήσει σε εμάς, το παραχώρησε στην αντιπεριφέρεια, με σκοπό να παραχωρείται σε εμάς και σε μια άλλη εθελοντική ομάδα που είναι οι ραδιοριστέχνες, όταν χρειάζεται να πηγαίνουμε για πυρασφάλεια, να πηγαίνουμε, γιατί έχουμε πάει ήδη δύο φορές σε πυρασφάλεια, όταν έχουμε δράσεις. Μπορούμε να έχουμε το κλειδί, ξέρουμε που είναι παρκαρισμένο, γιατί η περιφέρεια το έχει πάντα γεμάτο με βενζίνη και πάμε και το παίρνουμε. Εντάξει, αλλά αυτό είναι μόνο την περίοδο που υπάρχει πυροπροστασία. Παρόλο αυτά, με πρωτοβουλία του κυρίου Σαββόπουλου, όταν χρειαστεί να πάμε να κάνουμε έρευνα, μας το παραχωρούν πάλι. Παρόλο που είναι λίγο έτσι δύσκολο για μας. Καλά ήταν να έχουμε ένα δικό μας, να έχουμε και κάποιον εξοπλισμό μόνιμα πάνω. Τέλος πάντων.
0: Να το φροντίζετε μόνοι σας, να το ξέρετε μόνοι σας.
1: Πάντως λέμε δόξα τω Θεώ, υπάρχει συνεργασία με όλους τους φορείς. Και αυτό που με ικανοποιεί, το λέω έτσι, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι εκτιμούν το έργο των εθελοντών, ξέρουν τι είναι εθελοντής, πόσες θυσίες κάνει για να το κάνει, και το εκτιμούν και το σέβονται και βοηθάνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι ο εθελοντής εκτιμάται από όλους. Κάποιοι λένε και πολλά, ακούμε και πολλά.
0: Όταν μπλέκεις με αυτά, σίγουρα θα ακούσεις και παράξενα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι στον εθελοντισμό κοιτάνε αυτό που κάνουν να το κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Και τα 400 άτομα που έχουν περάσει μέχρι τώρα και αυτή η ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα 30-40 άτομα, το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν, πιστεύουν στον εθελοντισμό και θυσιάζουν πολλά πράγματα για αυτόν τον εθελοντισμό.
0: Έτσι είναι. Με την ευκαιρία, τα μαθήματα συνεχίζονται κάτω?
1: Τα μαθήματα, Χρήστο, θα ξεκινήσουμε ξανά πάλι τον Οκτώβριο. Κανονικά. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση λίγο χαλαρή.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι λείπουν και πολλά παιδιά.
0: Άρα από τον Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε πάλι.
0: Τις Τετάρτες που λέμε.
1: Τη Δευτέρα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε.
0: Ή τις Δευτέρες, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Απόγευμα θα είναι ή Δευτέρα ή Τετάρτη για να μπορούμε να, το, να έχουμε και τον κόσμο. Θα ωραία. Ενημερωθείτε, εννοείται, θα βγάλουμε και ανακοινώσει πάλι.
0: Και βεβαίω, όπω πάντα, μεταδίδουμε και το σχετικό διαφημιστικό σποτ από το σταθμό μα πάντα. Έτσι,
1: και πάλι σα ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Εύχομαι, δεν ξέρω, να ευχηθώ να. Αχρησιμοποίητο εύχομαι να είναι.
1: Καλά, είναι να, εντάξει, να είναι για καλά. Δηλαδή, να
0: αλλά ό,τι και να είναι, να είναι για καλό. Να είναι για καλό.
1: Αυτό,
0: είναι για
1: αυτό,
0: καλό.
1: Αυτό,
0: ωραία.
1: Αυτό, Χρήστο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Καλημέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Από το ΕΤΑΚ, λοιπόν, ο κύριος Σαββίδης εδώ μαζί μας. Και Έλενα.
2: Φάδερ.
0: Προλαβαίνω ένα τραγούδι.
2: Ωραίος.
0: Μου στείλες και εσύ κάτι, δεν κατάλαβα.
2: Εγώ θέλω αυτό το. Αν μπορώ να ζητήσω κάτι σήμερα, δηλαδή σαν χάρη. Θα ήθελα εκτός προγράμματος δηλαδή να ακούσω το τραγούδι.
0: Θες να ακούσουμε, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε.
2: Υπάρχει λόγος, ρε παιδί μου.
0: Θες να ακούσω αυτό το τραγούδι στο φινάλε, με αυτό να κλείσω.
2: Ναι.
0: Σαν κερασάκι.
2: Μη τον... μου κάνεις όμως σαν τις Παρασκευές που το φινάλε όχι. Δεν ακούγεται ποτέ όχι. Το τραγούδι.
0: Όχι. Προς το παρόν, για να κλείσω αυτό το ημίωρο, πάω σε ένα ακόμη τραγούδι. Άκου βρε φίλε. Είναι ο Στράτος ο τεράστιος ο Διονυσίου. Για το καταπράσινο παλιό νοσοκομείο που το διάλεξε.

0: Τεράστιος, μοναδικός, ένας και ανεπανάληπτος Στράτος Διονυσίου, άκου βρε φίλε, που μας οδήγησε στις 12 και έχουμε μια ώρα ακόμα στην εκπομπή μας, Ελένα. Μαζί μας πάντα και η χορηγή μας.
1: Ναι, να πάμε λίγο και στο αγαπημένο μας όπορο πανταπουλείο Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, γιατί είναι καλοκαιράκι και τα λατρεύουμε. Αλλά δεν πάμε μόνο για αυτά στο Αβοκάντο. Πάμε και για τα snack μας, τα energy balls μας, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα τα snack μας. Και το λέω αυτό και για εσάς που προσέχετε ή δεν πρέπει να φάτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια σας που ψάχνετε να τους δώσετε κάτι υγιεινό αλλά πεντανόστιμο. Τα snack μας είναι αυτά για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Κάνει καλό και στο πεπτικό, κάνει καλό και στην ενέργεια που χρειαζόμαστε και που δεν κάνουν καλό τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο, δεκάδες προϊόντα διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83343. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επανήλθαμε, κυρία Έλενα. Μπαίνουμε και στην επόμενη και τελευταία μας ώρα, ε!
1: Α, ωραία!
0: Τελευταία μας ώρα και παραμένουμε στο ίδιο μούντα με τις φιλίες, με τα τραγούδια και βεβαίως και κανένα θεματάκι που υπάρχει για τη σημερινή μας μέρα. Δεν έχει πολλά νέα ημέρα σήμερα.
1: Σκεφτούμε ότι θα μας ακούνε οι ακροατές τώρα και θα νομίζουν ότι μπερδευτήκαμε και είναι Παρασκευή.
0: Όχι, παιδιά, αλλά προσαρμόζουμε τη ζωή μας.
1: Όχι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι προ-Παρασκευή.
0: Σύμφωνα με το καλοκαίρι το οποίο βαδίζουμε. Παρέα. Μαζί μας πάντα οι χορηγοί μας.
1: Μαζί μας είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλήσεις, ελκύ, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και τώρα που είναι καλοκαίρι και εσείς κανονίζετε τις διακοπές σας. Όμως, πριν κανονίσετε, σκέφτεστε. Και πού θα αφήσω εγώ τους ανθρώπους που φροντίζω όλο το χρόνο? Γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, για να φύγετε εσείς διακοπές χωρίς άγχος και να μείνουν οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια χωρίς να έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε και στο 50-61-91 και 69-59 22-41 11.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ο φίλος ο Τάσος, από ό,τι βλέπω εδώ, θέλει, ναι, το ντουέτο Ρόκο με Τερζή,
1: ναι,
0: ένα τραγούδι που λέγεται Φίλοι, για να το αφιερώσει στον Άλεξ στη Γερμανία.
1: Σωστός.
0: Πολύ ωραίο. Φύγαμε λοιπόν, τραγουδάρα, την ακούμε και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα.

0: Ωραίο ζεμπέκικο, λεβέντικο ζεμπέκικο από Ρόκο και Πασχάλη Τερζή, φίλοι.
1: Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν είχε ζητήσει ένα ζεμπέτικο.
0: Ναι, με φίλους και πώς το λέγω.
1: Φίλοι λέγεται το τραγούδι.
0: Φίλοι με τον. Δεν θυμάμαι το ρεμπέτι.
1: Αμάρε, φάδερ.
0: Το ρεμπέτι δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
1: Πώς τέλος πάντων, το ζήτησε ο άνθρωπος.
0: Το ζήτησε, αλλά τώρα. Με τον Βαμβακάρι.
1: Όχι, ρε.
0: Με τον Παπά Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Παπά Ιωάννου.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλοι.
1: Φίλοι Παπά Ιωάννου. Το θυμάμαι. Σίγουρα, 100%.
0: Ωραία. Εντάξει, προχωράμε. Πάμε
1: λοιπόν, προχωράω κι εγώ και καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι συναυλίες όπως καταλαβαίνετε, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, είναι χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπαίνεις να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
0: Γιάννης Παπαϊώνου, είμαστε φίλοι. Αφιερωμένο για τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που το διάλεξε.

0: εδώ το τραγούδι το πάει αλλού. Δηλαδή είμαστε φίλοι, ρε παιδιά, για μια γυναίκα.
1: Το λέει ξεκάθαρα. Πώς λέγαμε πριν. Δεν είναι γυναίκα η γυναίκα του φίλου. Τέλος.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό ήταν, παιδιά, και το ρεμπέτικο. Πολύ ωραίο και αυτό. Μαζί μας πάντα η χορηγή μας.
1: Στήριξη μας τώρα θα πάμε. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια. Παίξε τα χέρια. Εμπορικό Κέντρο Σίδηρου Στήριξη, λοιπόν, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Ήδη ατομικές προστασίες εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί γίνει καλοκαίρι και τι κάνουμε τώρα, father?
0: Τώρα κάνουμε, βάφουμε.
1: Βάφουμε και μέσα και έξω.
0: Είναι καλοκαίρι και μόλις βάψουμε, στεγνώνει και αμέσως με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Πού θα βρείτε στήριξη?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85-758.
0: Άντε ρε ομορφότο. Γιώργος Βισμπάντεν. Έλα, άντε, καλημέρα στο Βισμπάντεν, παιδιά. Καλημέρα Γερμανία. Και σε όλα τα φιλαράκια μας Γερμανία. Άντε ρε ομορφόπεδα, άνοιξα, λέει, το ράδιο και ακούω ελληνικά.
1: Μπερδεύτηκε κι αυτός.
0: Άρχισε να ψάχνω στο ημερολόγιο τι μέρα είναι.
1: Είδες, το είπα ότι θα μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Είπα και εγώ, λέει, δεν το έχασα ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπράβο. Παιδιά, σήμερα κάναμε μια παρένθεση.
1: Παρένθεση.
0: Οπότε πάμε, γραμμούλα,
1: λόγω της
0: παρακαλώ.
1: Είναι μια ημέρα φιλίας.
0: Είναι λόγω φιλίας σήμερα. Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Μαρούλα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα περί φιλίας είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολα.
1: Είναι.
2: Άκουγα τώρα το τελευταίο τραγούδι που είναι της δεκαετίας του 50, του 60.
0: Είναι από τα παλιά τα αγαπημένα τα ρεμπέτικα.
2: Τα αγαπημένα, ναι. Και σκέφτομαι πως αυτό που θα σας προτείνω είναι ένα ροκ τραγούδι, το κορίτσι του φίλου μου.
0: Πώς?
2: Το κορίτσι του φίλου.
0: Ήταν το επόμενο που θα βάζαμε, είναι απίστευτο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό.
2: Χαίρομαι πολύ, γιατί υπάρχει και ο ίδιος δισταγμός και η ίδια ηθική απέναντι σε δύο γενιές.
0: Ναι.
2: Αυτό μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να το ακούσω μαζί με όλους τους ακροατές.
0: Φυσικά θα το ακούσεις, γιατί ήταν, επαναλαμβάνω, στη σειρά του να ακουστεί. Είναι απίστευτο.
2: Χαίρομαι ναι, πραγματικά. Ναι,
1: μπράβο,
2: πραγματικά.
1: Τέριξαν τα οι σκέψεις μας, κυρία Μαρούλα.
2: Ναι.
0: Ωραία, Μαρούλα,
2: σε ευχαριστώ. Κατά τα άλλα, ας μείνουμε στο θέμα φιλίας που πραγματικά αξίζει να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που
0: αξίζει να έχουμε φίλους
2: και μας εμπιστεύονται.
0: Αν δεν έχουμε φίλους, δεν μας αξίζει να έχουμε.
1: Σωστό. Ξέρεις όμως και καμιά φορά
2: ένας άλλος άνθρωπος που είναι δίπλα μας και είναι ίδιος με εμάς.
0: Δεν είναι τυχαίο που οι ξινοί άνθρωποι, οι αποκρουστικοί άνθρωποι δεν έχουν φίλους.
2: Ποιοι?
0: Οι ξινοί.
2: Οι αποκρουστικοί,
0: ναι. Είναι, δεν είναι τυχαίο που δεν έχουν φίλους.
2: Όχι. Το πιστεύω πολύ.
0: Όλα για κάποιο λόγο υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο.
2: Πράγματι. Και αυτό συμβαίνει και στα πουλιά και στα ζώα. Τι θυμήθηκα
0: παντού,
2: τώρα.
0: Σωστό.
2: Θυμήθηκα τον κούκο που είναι μοναχός.
1: Λοιπόν, λατρεύω τους κούκους. Ξυπνάω κάθε πρωί με κούκο. Αν δεν ακούσω τον κούκο που έχει εδώ στην Καλυθέα, δεν μπορώ. Θέλω να τον κάνω φίλο μου, να μην είναι μόνος του.
2: Έτσι λοιπόν, ο μοναχικός κούκος.
0: Εντάξει, Μαρούλα μου.
2: Καλησπέρα.
0: Να σε καλά,
2: σε μεσημέρι.
0: Καλώς ήρθες, μεσημέρι και σε σένα. Ευχαριστούμε τη Μαρούλα μας.
1: Δεν άκουγα το πρωί το κούκο.
0: Κάποιες στιγμές φωνάζει και το βράδυ.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή το πρωί τρελάθηκε. Δηλαδή, από εκεί, ο κούκος πώς κάνει? Κουκού, κουκού, κουκού, κουκού. Κάποια στιγμή το πρωί έκανε κουκού.
0: Έπαθε.
1: Τρελάθηκε.
0: Έπαθε καλοκαίρι.
1: Δεν ήταν καλά ο κούκος το πρωί.
0: Εντάξει, ωραίος. Λοιπόν. Ο κύριος Νίκος. Καλημέρα σας, κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα. Καλή Πέμπτη να έχετε. Κύριε Νίκο, με αγάπη πολύ σε χαιρετώ και σε αγαπώ.
1: Μπορώ λοιπόν να κάθομαι να ακούω τον κούκο ώρες.
0: Σοπα, ρε.
1: Ώρες.
0: Σ' αρέσει ο κούκος?
1: Μ' αρέσει έτσι πάρα πολύ.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, Χέλενα, έχουμε υποσχεθεί το κορίτσι του φίλου μου. Με τον Λάκη Τζορντανέλη, παιδιά. Πάμε.

0: Λάκης, Τζορντανέλη, το κορίτσι του φίλου μου, παιδιά, και νομίζω ότι είναι και σίξτης, οπότε τι καλύτερο, σίξτης από τη μια, καλοκαίρι από την άλλη.
1: Α, ναι.
0: Και παγκόσμια ημέρα φιλίας η σημερινή.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα.
0: Παιδιά, σήμερα το πρόγραμμα ήταν εντελώς διαφορετικό και εντελώς διαφορετικό καταλήγει, όπως καταλαβαίνετε. Καμία σχέση.
1: Πώς και την άλλη εβδομάδα που θα λείπω.
0: Ούτε καν ιδέα δεν είχα ότι έχουμε.
1: Παγκόσμια ημέρα φιλίας
0: σήμερα. Ναι, για πες.
1: Πώς και την άλλη εβδομάδα που θα λείπω. Ναι. Να το πας έτσι. Δηλαδή, κάθε μέρα ένα θέμα.
0: Κάθε μέρα ένα θέμα.
1: Θα σταυρώ εγώ τα θέματα.
0: Μια ταινία, μια συζήτηση.
1: Νίκος
0: Μπακογιαννόπουλος.
1: Και να το πας έτσι. Μην κουραστείς κιόλας εδώ πέρα που θα σε μόνο.
0: Εγώ δεν θα κουραστώ, παιδάκι μου. Δεν θα κουραστώ. Κουράζομαι. Καναπέ έχω έξω. Θα ξαπλώνω. Συγγνώμη, παιδιά, θα λέω. Πάω για λίγο ξάπλα γιατί χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Όπως και αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι χρειάζομαι λίγο ξάπλα.
1: Τώρα, να τελειώνουμε σε μισή ώρα.
0: Θα πάω στο. Όχι στο διάλειμμα, θα ξαπλάρω λίγο.
1: Να ξαπλάρω.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, να πάω εγώ για γερλούκ λίγο.
0: Βεβαίως να πας.
1: Ωραία, να κάνω τα ψώνια μου.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε και εκπτώσεις. Ξέρεις τι εκπτώσεις έχουμε στο γερλούκ?
0: Όχι.
1: Έως 50% ακόμα και στις νέες παραλαβές, παρακαλώ πολύ. Και θα βρούμε όλα μας τα ρουχαλάκια, τα καλοκαιρινά μας, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας, τα μάξι μας.
0: Ωραίος.
1: Τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να παίρνουν αέρα τα ποδαράκια μας με αυτόν τον καύσωνα, τα μπλουζάκια μας τα ωραία, όλα έως και μείον 50% ακόμα και στις νέες παραλαβές στα ρούχα που μόλις ήρθαν. Έως και μείον 50% οι εκπτώσεις και στα φορέματα για γάμους και βαφτίσεις, διότι από εδώ και στο εξής είμαστε όλες κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας στέλνω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαίρι. Α, συγγνώμη, δεν είπα για τα μαγιό. Φεύγουμε διακοπές και δεν είπα για τα μαγιό του Your Look. Μισή τιμή σε όλα τα μαγιό, παιδιά. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, τα παρεό, τα καφτάνια. Όλα, μα όλα, μα όλα, μισή τιμή. Όλα. Και θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια στα μαγιό αυτό το διάστημα στο Your Look. Να διαλέξετε σίγουρα αυτό που σας αρέσει. Τώρα, αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι στην αίχυσα που θα μπορούσε να είναι ο ύμνος για τους φίλους.
1: Ο ύμνος,
0: Να είναι πραγματικά.
1: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ. Είναι και απορώ πως δεν το έχει
1: διαλέξει κανείς.
0: Μάλλον το έχει διαλέξει κάποιος φίλος. Μπράβο του. Και απορώ πως δεν είπατε, ρε παιδί μου, περισσότεροι. Ρε, αυτό δεν το βάλες. Σε λίγο όλα αυτά, αφού πρώτα πάμε στο. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, Έλενα. Με συγχωρείς, αλλά νομίζω πρέπει να πάμε καλύτερα στο διευθυντικό.
1: Να πάω εγώ και λίγο φροντιστήριο αιχμή, αν είναι.
0: Άντε, πήγαινε και εσύ αιχμή και
1: βλέπουμε. Αφού έχουμε ένα λεπτάκι να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε στα παιδιά μας στην αιχμή, διότι τώρα αυτό το διάστημα κάνουμε μία παύση, αλλά σε λίγο η επόμενη τελειόφοιτη ξαναρχίζουμε, παιδιά. Οπότε μαζευτείτε, γιατί ξαναρχίζουμε. Η επόμενη τρίτη λυκείου σε λίγες μέρες επιστρέφει στα μαθήματά της, για να ξεκινήσουμε νωρίς-νωρίς να προλαβαίνουμε να βγάζουμε τις ύλες, αλλά. Σιγά σιγά και οι άλλες τάξεις. Από Σεπτέμβρη με το καλό και οι υπόλοιπες τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου, με έμπειρους καθηγητές στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ, όπως πάντα, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, ξεφεύγουν τα πράγματα. 28,5 αυτή την ώρα στην Γαλιθέα. Μία προσφορά, τα όβιμ Παπα Βασίλειο.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπα Βασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 2467 043 082.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
10: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
12: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Θερμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Antennes FM 93,6.
0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής.
1: Ναι.
0: Με πήρε η Άννα από τα ψηλά. Πήρε κεράκια από Noble Senses. Μπισκότο,
1: λοιπόν,
0: χωρίς να τα ανάψει.
1: Λοιπόν,
0: λέει, τι κάνει η Έλενα, μας έχει τρελάνει.
1: Σας το είπα, παιδιά, θα παρακάμψω λίγο, θα πάω μετά, φεύγω λίγο από την κανονική ροή και θα πάω ανθοπολιοχλώη για αυτό το λόγο τώρα με αφορμή το τηλεφώνημα της Άννας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, όταν σας λέω κάτι, έχω πάει, το έχω δοκιμάσει, το έχω χιλιοδοκιμάσει, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει και μετά σας το λέω.
0: Το έχει καρατσεκάρει η κυρία Έλενα.
1: Δεν λέω, δεν έρχομαι εδώ να σας πω κάτι που δεν πιστεύω, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Και ειδικά με τα κεριά που είναι η αδυναμία μου και με τις μυρωδιές γενικότερα, ξέρετε ότι τρελαίνομαι, δεν υπήρχε περίπτωση να σας πω για κερί ότι είναι τόσο καλό. Εάν δεν το πίστευα 1000%, αν δεν τα είχα κι εγώ στο σπίτι μου, αν δεν τα άναβα, αν δεν τα έκαιγα, αν δεν τα ευχαριστιόμουν. Αλλά να πάρω τα πράγματα με τη σειρά τους για το ανθοπολείο Χλόη. Απευθύνομαι πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά όπως να, τα λέει και η Άννα τώρα. Είναι καλοκαίρι, μαζευόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια. Θέλουμε να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Παίρνουμε τα ωραία μας φυτά. Παίρνουμε τα ωραία μας λουλούδια εξωτερικού χώρου να δώσουμε χρώμα στο μπαλκόνι και στην αυλή. Παίρνουμε και τα κεριά από Noble Senses, που τι σας έχω πει για αυτά τα κεριά, μυρίζουν και χωρίς να τα καίτε. Τι άλλο, δεν υπάρχει καλύτερη ποιότητα σε κερί από αυτό. Μπράβο στα παιδιά που το φτιάχνουν αρχικά εκεί στην Noble Senses, αλλά μπράβο και στο ανθοπολείο Χλόη που μας το φέρνει να το έχουμε εδώ, να το απολαμβάνουμε κι εμείς στην πόλη μας. Φοβερές μυρωδιές τώρα. Καλά, το μπισκότο που πήρε η Άννα είναι από τις καλύτερες, διαχρονική μυρωδιά, έτσι. Αλλά και τώρα έχουν βγει και τα καλοκαιρινά που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα. Τι να σας λέω τώρα. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365. Και χαίρομαι όταν ενθουσιάζεστε κι εσείς το ίδιο με αυτά που ενθουσιάζομαι κι εγώ.
0: Λοιπόν, χθες όπως είπαμε ήταν εδώ ο Περιφερειάρχης, πήγε σε διάφορα πράγματα μεταξύ των οποίων πήγε λίγο και να κάνει μια αυτοψία στις εργασίες εκεί ασφαλτόστρωσης του οδικού τμήματος Αγίας Κυριακής Ιεροπηγής.
1: Ναι,
0: αν περάσετε Αγία Κυριακή Ιεροπηγή θα δείτε ένα ολοκένουργιο πράγμα τώρα εκεί, πάρα πολύ δυνατό, ωραίο. Και μάλιστα χθες Τετάρτη ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες της ασφαλτόστρωσης στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Επαναλαμβάνω, Αγία Κυριακή Ιεροπηγή, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η παρέμβαση και αφορούσε τον κόβο της περιοχής καθώς και ένα τμήμα του οδικού δικτύου συνολικού με 20.300 μέτρων για να βελτιωθεί η ποιότητα του οδοστρώματος κτλ. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Αμανατίδης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τη συγκεκριμένη αυτοψία του.
15: Βρισκόμαστε στην κάθοδο από την Ιεροπηγή προς την Αγία Κυριακή. Είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά έχει καταπονηθεί από το μεγάλο βάρος των οχημάτων μεταφοράς πρώτης ύλης από τη Λάρκο και έπρεπε εμείς να ανταποκριθούμε. Ήταν και έτοιμα αλλά και διαπίστωση των τεχνικών υπηρεσιών και των περιφερειάρχη ως μια δραστηριότητα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό κάναμε αμέσως, βρήκαμε τους πόρους, δημοκρατήσαμε το έργο και σήμερα κατασκευάζεται. Αυτό το έργο είναι ένα από τα πολλά που είτε εκτελούνται είτε θα εκτελεστούν στο επόμενο διάστημα στο νομό Καστοριάς και θα κλείσουμε έναν κύκλο αναγκών αλλά και προοπτικών.
0: Αυτά λοιπόν είπε εκεί επιτόπου από το σημείο ο κύριος Αμανατίδης και βέβαια δεν ήταν και το μοναδικό σημείο. Θυμίζω ότι πήγε και έκανε την αυτοψία στην μεγάλη αίθουσα της νομαρχίας, όπως επίσης αυτή κατασκευάζεται και μάλιστα υπάρχει μια εκτίμηση ότι μέχρι τέλη της χρονιάς μπορούμε να έχουμε την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών. Οπότε

0: Θέλουμε αυτή η αίθουσα να είναι αντάξια της Καστοριάς και ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα να γίνεται χρήση αυτής και από μερίδες συμπολιτών όταν αυτό χρειάζεται και είναι ανάγκη, προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί όσο δυνατόν καλύτερα. Το έργο προχωράει με ειδικές κατασκευές, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον επιβλέποντα και από την τεχνική υπηρεσία, με μεταλλικές κατασκευές και με άλλες κατασκευές που ίσως για πρώτη φορά εφαρμόζονται. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει ένα ποιοτικό έργο και ένα έργο το οποίο θα ενισχύσει και θα πιστοποιήσει την ανάγκη που μας οδήγησε στο να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να το δημοπρατήσουμε αφού ήδη εξασφαλίσαμε τους αναγκαίους πόρους. Στο πλαίσιο αυτό είναι ένα από τα έργα τα οποία υλοποιούμε στην περιοχή της Καστοριάς και στο επόμενο διάστημα θα ακούσετε και για τα επόμενα.
1: Αυτά λοιπόν είπε και από την αίθουσα που κατασκευάζεται, παλάβανο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τέλης χρονιάς. Η Καστοριά όντως θα έχει μια αίθουσα που πραγματικά ομοιά της δεν θα υπάρχει. Δεν θα είναι τεράστιας χωρητικότητας, αλλά νομίζω ότι θα μας καλύψει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και νομίζω ότι θα έρχεται να καλύψει πολύ μεγάλα κενά στο κομμάτι αυτό στην Καστοριά, λήψη και πνευματικού κέντρου βέβαια, μέχρι που αυτό να το έχουμε κάποια στιγμή και στην δική μας περιοχή. Τώρα, έλεγα Ελένα ότι... Υπάρχει και κάτι ακόμα για να μην ξεχνιόμαστε. Είχαμε κάνει σχετικό θέμα με τον Μητροπολίτη, αν θυμάστε, διότι την Δευτέρα, ποιον έχουμε εδώ Έλληνα και Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς.
2: Που θα λείπω.
1: Τη Δευτέρα που θα λείπεις, ναι.
2: Ποιος
1: ναι.
2: Έρχεται.
1: Η κυρία Μενδώνη στην Καστοριά, ναι, παιδιά. Μην ξεχνιέστε, τη Δευτέρα η κυρία Μενδώνη. 6:30 το απόγευμα θα έχουμε τα αποκαλυτήρια της εικόνας του ξυλόγλυπτου του Αγίου Γεωργίου στην Ομορφοκλησιά. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι πρέπει να δει τι δουλειά έχει γίνει, πώς έχει γίνει η συντήρησή του. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μας τα είχαμε πει και με τον Μητροπολίτη και είναι και η πρώτη φορά ουσιαστικά που γίνεται τέτοια έκταση συντήρηση. Και 8 η ώρα το βράδυ έχουμε τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Ταξιαρχών στην Μητρόπολη. Οπότε. Υπουργός Πολιτισμού Μενδώνη την Δευτέρα στην Καστοριά. Δεν ξέρω, αυτό είναι στο επίσημο πρόγραμμα. Δεν ξέρω εάν η κυρία Μενδώνη θα μπορέσει να πάει και κάπου αλλού, έστω ή εθιμοτυπικά ή να δει κάτι από κοντά. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, είναι το τζαμί σε εξέλιξη και οι εργασίες εκεί.
2: Θα πάει στο τζαμί.
1: Αναστήλωσης. Πάντα το Βυζαντινό Μουσείο είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Κυρία Σκρέκα εκεί φαντάζομαι θα είναι επίποδος την Δευτέρα. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά και από την Δευτέρα την ερχόμενη. Τώρα, δεν με ρώτησες ρε Λένα, ποιο είναι αυτό το τραγούδι ρε πατέρα?
2: Αν υπομονούσα και στις διαφημίσεις να τα ακούσω.
1: Που θεωρεί το ύμνος για τη
2: αλλά
1: φιλία.
2: Αλλά εσύ να πήγες κατευθείαν στον κύριο Μανατίδη, ο οποίος να σας πω ότι είναι πολύ ενεργός στο Instagram το τελευταίο διάστημα.
1: Α, είναι σταγραμικός.
2: Ναι, έχει γίνει πολύ σταγραμικός ο κύριος
1: Μανατίδη. Εμένα γιατί δεν με βάζεις λίγο στο Instagram, Έλενα?
2: Θα το χειρίζεσαι μόνος σου.
1: Είναι δύσκολο.
2: Μην αρχίσεις να μου λες.
1: Εγώ
2: βάλε...
1: δεν μπορώ να χειριστώ τον εαυτό μου.
2: Βάλε
1: τώρα,
2: αυτό, βάλε κύριε. Τότε τι το θες?
1: Γιατί λες, μήπως είναι της μόδας αυτό το πράγμα, ξέρω.
2: Αν δεν μπορείς να το χειριστείς. Αχ, δεν είναι, είναι για σένα.
1: Εντάξει, δεν είναι για μένα.
2: Είναι όπως λέγαμε, αν δεν έχεις φίλους, δεν πρέπει, δεν σου αξίζει να έχεις φίλους. Αν δεν έχεις Instagram, δεν σου αξίζει να έχεις.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έχω εδώ τώρα.
2: Ναι.
1: Απορώ πώς δεν το είπες και εσύ ακόμα.
2: Γιατί ρε φαδε, ποιο είναι?
1: Πού να βρω ένα φιλαράκι
2: να μου πει πως με αγαπάει στα αλήθεια μου κι εσύ.
1: Ρε παιδιά, άρε παιδιά, δεν είναι ύμνος.
2: Ή τώρα ξέρεις ποιο άλλο σκέφτηκα? Και τη Γαρμπή, εάν αβήσει καλύτερα οι δυο μας.
1: Μάλιστα, για να δούμε εδώ, Σοφία Βόσου παιδιά, το φιλαράκι.

0: πάνω κι ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Που να γύρω το κορμί μου.
1: Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, μ' άρεσε σήμερα. Δεν ξέρω, μ' άρεσε σήμερα. Παιδιά, hey, πέρασα yeah. ωραία. Πέρασα ωραία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να περνάμε ωραία.
2: Ναι.
1: Λίγο πριν το τέλος, πού πάμε?
2: Η Φαντίδη θα πάμε για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε στον Η Φαντίδη. Αλλά και για όλα τα υπόλοιπα πάμε Η Φαντίδη. Τα αλμυρά μας, γεμίστε κουτάρες. Μην τα τσιγκουνεύεστε, μην είστε μονοφαγάδες, κεράστε και τους συναδέλφους στη δουλειά. Για τα γλυκά μας που είναι κόλαση, οι τούρτες μας. Οι τούρτες παγωτό τώρα το καλοκαίρι. Η παγωτομηχανή μας η ολοκένουργια που δουλεύει μέρα νύχτα για σας, για να σας δροσίζει. Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δαμικρούλικα. Τι ψυχή έχει ένα τόσο δαμικρό παγωτίνι? Έχει θερμίδες ένα τόσο δαμικρό παγωτίνι? Σου φαίνεται σε ένα να έχει θερμίδες? Όχι.
1: Δεν έχει καμιά θερμίδα το παγωτίνι, Φαντίδη.
2: Μηδέν. Πόσο μας κάνει?
1: Μηδένει στο πηλίκιο.
2: Άρα φάτε άφοβα, δεν παχαίρουν τα παγωτά του Η Φαντίδη στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος κινείται στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, φυσικά ακούει Αντένες Ρέντιο. Εδώ λέει, μου στέλνει και βιντεάκι, δες φίλε λέει τι γίνεται.
2: Κινείται ή δεν κινείται, αυτό είναι το θέμα.
1: Με 5 και 10 χιλιόμετρα από περιφερειακό Θεσσαλονίκη.
2: Κινείται, αυτό δεν είναι κινήσε.
1: Πω ρε παιδιά. Κοίταξε να δεις. Και μόνο που ακούς Αντένες Ρέντιο περιφερειακό Θεσσαλονίκης, παιδιά, είσαι ωραίος Κωνσταντίνε, προχώρα και μη φοβάσαι τίποτα. Ο Νίκος μου δίνει μια πολύ ωραία ιδέα λίγο πριν το τέλος.
2: Ναι, και κανόνες να κλείσουμε το τραγούδι μου.
1: Ναι, εννοείται. Με Τζο Κόκερ. With a little help. What would you do? From my friends. In a live about the Woodstock. And walk out on me.

0: γιατί σήμερα αυτό μας διέφυγε. Ξένα τραγούδια που μιλάνε για τη φιλία και τον φίλο και
1: τα λοιπά,
0: δεν ακούσαμε
1: σήμερα. Θέλαμε το ελληνικό μας γι' αυτό.
0: Ναι,
1: αναστατωθήκαμε κατευθείαν εμείς με τα ελληνικά εκεί.

Κώστας λέει εδώ, τι κομματάρα έβαλες ρε φίλε. Παραδέχεσαι τι. Ο Γιώργος από το Βισμπάντεν λέει, εμείς έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, σας περνάμε. Μας περνάει το Βισμπάντεν, παιδιά. Δηλαδή, ντροπή και έσχος.

Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Ηλία τον Κεχαγιά. Σήμερα κύριε Ηλία μας ήταν το θέμα μας θεματικό για τη φιλία. Τα υπόλοιπα που μου ζητάτε για την αυριανή.

0: είναι και ένα ωραίο τραγούδι, λέει, του Γιάννη Ρίζου. Είπα τους φίλους απόψε να μετρήσω. Χαχαχαχ, δεν μπορώ να το... Δηλαδή δεν έχω χρόνο, όχι τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Τι ωραία σήμερα.
0: Πολύ ωραία ήταν σήμερα. Κοίταξε, και με αυτόν τον επίλογο, με αυτό το τραγούδι, φτιάχτηκα ακόμα περισσότερο τώρα, κατάλαβες. Συν ότι έχω να βάλω και ένα δικό σου, γιατί είναι κάτι special από ό,τι κατάλαβα, κάτι εξαιρετικό για τη σημερινή εκπομπή. Μια αφιέρωση στο τέλος, ίσως.
1: Ναι, έτσι ξύπνησα με αυτή τη διάθεση.
0: Ξύπνησα με αυτή τη διάθεση να ακούσεις αυτό. Θα τα ακούσουμε απλά ή θες κάπου να το αφιερώσω?
1: Θα τα αφιερώσω. Εντάξει.
0: Πάμε με ένα χορηγό ακόμα να και πάμε για το φινάλε.
1: Έτσι, με τα φιλαράκια μας σήμερα μέρα που είναι να πάμε Fellowship of Magic. Όχι δηλαδή απλά σε ένα μαγαζί, στο μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Σας κάνω ατμόσφαιρα βραδινή τώρα, έτσι. Χαμηλά φωτά, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, η ένταση τόσο όσο για να ακούμε λίγο και την παρέα μας που βγήκαμε μαζί έξω, τους φίλους μας, θέλουμε να τους δούμε, να τους ακούσουμε, να πούμε τα νέα μας. Θεματικά κοκτέιλ, εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας βεβαίως, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, μαζί με τα Σταρδάμ μου δηλαδή. Και έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ είναι εμπνευσμένα όλα από ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Οπότε για εσάς που είστε και λάτρες των ταινιών αυτών, θα βρείτε σπάνια αντικείμενα να τα θαυμάσετε, να τα απολαύσετε, να τα χαρείτε. Και για εσάς επίσης που είστε λάτρες των επιτραπέζιων, που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και φίλους, μέρα που είναι και σήμερα, και να παίζετε παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε πολύ σπάνια παιχνίδια, έτσι για να περάσετε όμορφα τις μέρες σας. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 97 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά... τι αλλά...
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Τέλεια.
1: Ανυπομονώ να ακούσω το τραγούδι, γι' αυτό έχω χάσει τον ύπνο μου. Μεγάλο Αλεξάνδρο 97, λοιπόν, Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
0: Για τον επίλογο, η Έλληνα, πέρα από το θεματικό που είχαμε σήμερα, έτσι, αισθάνεται την ανάγκη για το feeling της σημερινής ημέρας να αφιερώσει και να διαλέξει ένα τραγούδι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Με αυτό θα κλείσουμε και δεν θα μιλήσουμε και θα σας χαιρετήσουμε.
1: Ένας καλός σύντροφος, άλλωστε, είναι και πολύ καλός φίλος πάντα. Οπότε αφιερωμένο με πάρα πολύ αγάπη για το φινάλε σήμερα στον Δαμιανό.
0: Και τέλος. Και κλείσαμε.
1: Και κλείσαμε.
0: Και γεια σας.
1: Και γεια σας.
0: Και αύριο πάλι.
1: Και δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Πάμε.

0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
7: Από

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
6: What's it? New Music Show. Εδώ, τα ακούς.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σήμερα 5η, 30 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Brandon Flowers, Kelly Clarkson και Elderbrook. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Joel Corey και Whisper. I can...

Joel Corey ήταν αυτός με το Whisper, το νέο του single, και πάω τώρα στον Brandon Flowers από τους Killers, ο οποίος προετοιμάζει την επιστροφή του στη solo δισκογραφία, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα δείγμα από το νέο του άλμπουμ. Το Paradise θα περιλαμβάνεται στο Thrasher που θα βγει στις 21 Αυγούστου και μάλιστα για να προκαλέσει συζητήσεις online, όταν ανακοίνωσε τον τίτλο του τραγουδιού έκανε αναφορά στο κλασικό Another Day in Paradise του Phil Collins. Δεν διευκρίνησε ποτέ βέβαια τι εννοούσε, γι' αυτό ο κόσμος προσπαθούσε να βρει τι σύνδεση υπάρχει, αφού η μεγάλη πτυχή από τα 80's έχει δεχθεί κριτική για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε το ζήτημα της έλλειψης στέγης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βρείτε κι εσείς τώρα τη σύνδεση με το παλιό hit στο νέο single του Brandon Flowers που έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

νέο σύγκλι για τον Maxwell με τον Bon στα φωνητικά Whatever Turns You On στο New Music Show και οι Bob Moses ξεκίνησαν να γράφουν το Comes Back to You όταν άρχισαν τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Blink. Δεν το ολοκλήρωσαν όμως την ώρα του και έτσι το άφησαν απ' έξω από το τελικό tracklist. Όταν ξεκίνησαν τις πρόβες για την περιοδία, αυτό το τραγούδι ήταν κάτι που πραγματικά τους άγγιξε όλους και το ξαναδούλεψαν για τις live εμφανίσεις τους. Αφού το έπαιζαν κάθε βράδυ, κατάλαβαν ότι έπρεπε να το ολοκληρώσουν και να το κυκλοφορήσουν. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης Μπιτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Adal και επιτυχία από το ιταλικό chart I Need Nobody. Και πάω τώρα σε δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο You Saved Me. Για δεκαετίες ο Νίκο Παρίσι αποτελεί ένα αναγνωρισμένο όνομα στην ευρωπαϊκή ηλεκτροσκηνή και είναι μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες πίσω από το θρυλικό κίνημα Atmos. Μαζί του ο Peter Bays, του οποίου το έργο επεκτείνεται στον κόσμο του κινηματογράφου και των video games. Το αποτέλεσμα είναι ένα track με τους στίχους του να μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, σύνδεσης και ευγνωμοσύνης, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ακούτε το New Music Show. Η επιτυχία του αύριο παίζει πρώτα εδώ.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show.

Τρενάκρια και Αλεξάνδρα Σταν με στοιχεία από το Small Town Boy, τον Bronski Beat, ήταν το We Are Free. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο. Και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το We Belong Together της Mariah Carey ήταν το δεύτερο σίγκλ από το 10ο άλμπουμ της, The Emancipation of Mimi. Ενσωματώνει η ρετρό soul μουσική της δεκαετίας του 80, κάνοντας έξυπνες αναφορές στο If You Think You're Lonely Now του Bobby Womack και στο Two Occasions των Deal. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Ανακηρύχθηκε το πιο δημοφιλές τραγούδι της δεκαετίας του 2000 από το Billboard, γεγονός που καθιστά την Mariah Carey την πρώτη καλλιτέχνη που είχε περισσότερα από ένα τραγούδια να είναι δημοφιλής μιας δεκαετίας, καθώς το One Sweet Day ήταν το πιο δημοφιλές της δεκαετίας του 90. Κέρδισε 2 βραβεία Grammy, ενώ ήταν το World's Most Played Single στα World Music Awards. Το We Belong Together λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 7 φορές πλατινένιο στην Αμερική, όπου και ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Άρνολτ Σβατζενέικερ, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Τζίμι Χέντριξ, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακύρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

Στο New Music Show σήμερα Πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Heaven μαζί με την Caitlin Aragon στο I Run. Και είπα τώρα στην Kelly Clarkson, η οποία επέστρεψε επιτέλους στις ρίζες της με το I'd Be Lying. Στιχουργικά μιλάει για την στιγμή που κάποιος προσπαθεί να δείξει ότι έχει προχωρήσει μετά από ένα χωρισμό, ενώ βαθιά μέσα του γνωρίζει πως αυτό δεν ισχύει. Η ίδια η Kelly Clarkson έχει περιγράψει το τραγούδι ως σαρκαστικό, γεμάτο χιούμορ και αυτοπεποίθηση. Η Kelly μάλιστα αποκάλυψε ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον Prince, ιδιαίτερα στον ρυθμό και το στακάτο ύφος του κουπλέ. Η Αμερικανίδα πρόκειται να εμφανιστεί ως coach στην επερχόμενη 30η σεζόν του The Voice, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου. Το νέο της single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Leonor Maynard στο Fade Away και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ξεχασμένες ρουμάνικες επιτυχίες από τα τέλη δεκαετίας του 2000 ή τις αρχές του 2010 και επόμενος καλλιτέχνης ο Mike Diamonds, ο οποίος από τα 19 του άρχισε να κάνει παραγωγές δίνοντας κυρίως τραγούδια σε άλλους. Πριν ξεκινήσει τη solo του καριέρα, είχε φτιάξει ένα group με τον Tom Boxer, τους Dream City, με το πρώτο του single το Deep in Love να γίνεται μεγάλη επιτυχία στην Ρουμανία. Το 2012 αποφάσισε να βγει μπροστά και κυκλοφόρησε το Reason του Feel Love, το οποίο έγινε hit και εδώ στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
11: Antennas FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη, προτελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και ήταν ο Ντάτι με το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Ιουλίου 2006 το gay βρετανικό περιοδικό Attitude δημοσίευσε τη λίστα με τα 10 καλύτερα gay albums όλων των εποχών. Μέσα σε αυτή υπάρχουν δίσκοι της Madonna, του George Michael και της Kylie Minogue, αλλά τα δύο πρώτα ήταν τα εξής. Στο νούμερο 2 η ABBA με το Arrival και στην κορυφή η πρώτη δουλειά των Scissor Sisters. Εκεί περιλαμβάνεται και το πολύ αγαπημένο Comfortably Numb, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και τη θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Hello.

David Guetta και French Montana στο αγαπημένο Shine. Και πάω τώρα στο Staring at the Sun, το νέο σίγκλ του Elderbrook, το οποίο αφορά λιγότερο το φως και περισσότερο την ανάμνησή του, την αίσθησή του να είσαι νέος όταν ο κόσμος φαίνεται ατέλειωτος και η έμπνευση ζούσε στις πιο μικρές στιγμές. Ο παραγωγός θέλει να μας στείλει το μήνυμα ότι καθώς μεγαλώνουμε, περνάμε τόσο πολύ χρόνο σε άλλα πράγματα και γινόμαστε κάτι καινούριο που ξεχνάμε να ξαναδούμε ποιοι ήμασταν κάποτε. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα 5η 30 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Μανουέλ Τουρίθο και Μάρτιν Βάιντ στο La Guaracha. Περισσότερες και αυτές οι επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: χαμόγελο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6. If you don't like something,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Antένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, handcrafted bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary, handcrafted bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas 6.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 2467-081-944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
5: Πού είσαι, ρε Γιώργη? Πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 2467-024461.
7: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6.
2: Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Arnold Schwarzenegger, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Jimi Hendrix, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακίρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Antennes, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Καστοριά.
1: Ακούμε.
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες.

Antένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam. Yeah.

FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.